θα ξεθοριάσεις όπως μια χαρτινή παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω.

Κοίταξα το χειρότερο μου εαυτό κατάματα. Φιλί του έδωσα στα χείλη.

0: Ρυθμός. Ρυθμός 949.
1: Τόσο θερμοκρασία και να ρίξει τόσο χιόνι. Let it snow, λοιπόν, αφήστε να παίξουν, να πέσουν έτσι απαλά οι επιτυχίες. Αυτά και μας, τα παιχνίδια μας, τα δώρα μας. Ξεκινάει αυτή η εβδομάδα, τελειώσαμε. Τελειώσαμε, τι εννοώ, μαζευτείτε σιγά σιγά, ελάτε πίσω, γιατί είδα πολύ Ισπανία, είδα πολύ Γερμανία. Είδα.
2: Είδεσαι.
1: Βεβαίως.
2: Εγώ στα είδα μου. Κόρυθο, Πελοπόννησο.
1: Είδα εξωτερικό πολύ. Και καλά έκανε ο κόσμος και πήγε και πέρασε. Ωραία, γιατί εντάξει, όσοι άνθρωποι πήγαν και στα νησιά και ταλαιπωρήθηκαν και είχε και κρύο. Θα μου πεις, το λες ζηλιάρι φορτούνι γιατί δεν πήγες πουθενά. Όχι.
2: Όχι, αλλά.
1: Αλλά είχε λιγάκι κρύο.
2: Αλλά όταν είδα μπλοκαρισμένη την Αττική και να φεύγετε σοριδό.
1: Άλυσα και εγώ τα μπλοκ.
2: Καλά να περάσετε, αγάπη μου. Μπλόκαρα λέει όλο τον κόσμο.
1: 4 του Μάη, η πρώτη Δευτέρα του Μάη, έτσι ξεκινάμε πολύ δυναμικά.
2: Πάρα πολύ δυναμικά.
1: Και πάει.
2: Θα πούμε καλό μήνα λοιπόν,
1: καλό
2: και
1: μήνα.
2: Επίσημα από το Πάμε Πρωινό. Έχετε συντονιστεί στην καλύτερη παρέα του ελληνικού ραδιοφώνου. Καλώς ήρθατε καινούργοι που μας ακούτε.
1: Ευχαριστούμε που μας κάνετε παρέα. Ελάτε, είσαστε σωστά συντονισμένοι. Και αν δεν το έχετε καταλάβει, θα το συνειδητοποιήσετε στην πορεία. Μας αρέσει που μας ακούτε και το λέτε. Βασίλης, Αθηνά και Μπέτη Μαγκύρα. Κάθε μέρα 7 με 10 με τρέλα.
2: Με τρέλα στείλε μου το μήνυμά σου στο 6937 949 949. Θέλουμε τις καλημέρες σας σαν να είναι πρωτομηνιά. Να ακούσουμε τα καλό μήνα. Καλημέρα. Καλώς ήρθες καλοκαίρι. Άσχετα εμείς αν ανοίξουμε.
1: Καλημέρα Σπρονίση και ούτω καθεξής. Έχουμε το παπάκι αυτή την ώρα. Ένα παιχνίδι που λέγεται το παπάκι πάει στην ποταμιά. Με το παπάκι να βουτάει κάτω από το νερό και να προσπαθεί να σου πει μια φράση. Αν τη βρεις, κερδίζεις 2 εισιτήρια για τα Villa Cinemas. Για να πας να δεις ταινία της επιλογής σου. Εσύ μικρές μας φίλε. Γιατί εδώ θέλουμε να παίξουν παιδάκια. Ξεκάθαρα.
2: 7 και 50 κάθε μέρα παίζουμε με τους μικρούς μας φίλους λίγο πριν πάνε στο σχολείο τους.
1: Και έχουμε και τα νέα της ημέρας, δηλαδή τα viral news σε λίγο. Έτσι ξεκινάμε. Α, και Eurovision σιγά σιγά μπαίνουμε.
2: Κάτι θα πούμε.
1: Καλημέρα.
2: Και το πρωί το πάμε τάπα.
3: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει.

0: αυτός είναι ο Σταν. Σε θέλω εδώ στο ρυθμό 949 στο Πάμε Πρωινό της Δευτέρας. Το πρώτο επεισόδιο για τον Μάη. Είπαμε πριν ότι τα κεφάλια μέσα σιγά σιγά έχει πάει τώρα, θα πάει σε ρίο μήνας αυτός.
1: Ναι.
0: Τετραβδόμαδο και έρχεται μετά η αργία του Αγίου Πνεύματος.
1: Okay.
0: Έτσι μετράμε εμείς την καθημερινότητα τη ζωή. Έτσι έρχεται.
1: Με τις αργίες.
0: Με τις αργίες. Για μας τουλάχιστον δεν θα είναι αργία η 1η Ιούνιου.
1: Ναι. Να πούμε αυτό που θέλουμε. Λοιπόν, θέλουμε σήμερα, το Πάμε Πρωινό, να ευχηθούμε στον καλύτερο ακροατή μας, στον πιο αγαπημένο μας που έχει σήμερα γενέθλια, στο Μιχαήλ μας που μας ακούει κάθε μέρα και κάθε μέρα μας στέλνει το ηχητικό με την καλημέρα. Χρόνια πολλά, Μιχαήλ!
0: Δεν προλάβουμε να του βάλουμε και ένα χρόνια πολλά.
1: Έχει γενέθλια το αγόρι μας,
0: γεια
1: ρε
0: σου,
1: παιδιά.
0: Μιχαήλ,
1: σήμερα.
0: Έστειλε μήνυμα σήμερα.
1: Σίγουρα θα έχει στείλει, δεν μπορεί. Κάθε μέρα στέλνει το αγόρι μου. Χρόνια πολλά να τα εκατοστήσεις, να είσαι γερός, να είσαι ευτυχισμένος. Ευχαριστούμε που ακούς ρυθμό 949, που το λες, που επικοινωνείς μαζί μας κάθε μέρα. Τι?
0: Δεν παίζει τίποτα.
1: Α, έλα, λοιπόν, δεν πειράζει, θα το ακούσουμε μετά το ηχητικό του. Εμείς του είπαμε τα χρόνια πολλά. Τι?
0: Γιατί? Λοιπόν, πρέπει να διαβάσουμε, να πούμε και τα viral news.
1: Α, ωραία.
0: Ναι, το οποίο όμως δεν μπορούμε να τα πούμε.
1: Γιατί, έχει κολλήσει ο υπολογιστής? Τι μου λες, τι μάτι είναι αυτό σήμερα? Αλήθεια λες τώρα? Έλα, εντάξει, θα αυτοσχεδιάσουμε.
0: Θα πάμε να ακούσουμε Νίκο Οικονομόπουλο.
1: Μπράβο.
0: Και θα έρθουμε και με τις ευχές φυσικά και με τα παρενιούς να προλάβουμε να κάνουμε ένα restart εδώ πέρα, ρε παιδί μου, το εργαλείο. Έτσι πρωί πρωί.
1: Για πάμε.
0: Καλημέρα παιδιά, δεν πέφτουμε με τίποτα. Είναι το ψάχνω να βρω στο Πάμε Πρωινό της Δευτέρας.

0: Τέλος καλό, όλα καλά. Εδώ τα βρήκαμε τα κουμπάκια μας. Ναι, παιδί μου, τρέχει η επικαιρότητα. Γι' αυτό τρέχουμε κι εμείς γρήγορα στα viral news που σας χρωστάμε. No news, good news. Κοίτα να δεις τώρα, ξυπνήσαμε το πρωί και είδαμε τον Τραμπ να λέει ότι ξεκινάει η επιχείρηση ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ. Δεν γίνεται να ξεκινήσουμε να συζητάμε για επικαιρότητα και να μην αναφέρουμε τη λέξη Ορμούζ από εδώ και πέρα. Έτσι, καλημέρα Ορμούζ. Γεια σου, Αθηνά Ορμούζ. Το μήνυμα του Τραμπ στο Ιράν ανέβασε μια φωτογραφία με κάρτα Uno, με κάρτες Uno, ότι παίζει και έχει κερδίσει ήδη το παιχνίδι. Και είναι τώρα σε αυτή τη φάση. Τι σημαίνει λοιπόν σύντομα το πρόγραμμα επιχείρηση ελευθερία? Ότι το αμερικανικό ναυτικό θα συντροφεύει και θα συνοδεύει προστατεύοντας τα πλοία τα οποία είναι εγκλωβισμένα εδώ και μέρες στα στενά. Αν λοιπόν υπάρξει οποιοδήποτε χτύπημα από την πλευρά της Τεχεράνης προς το ναυτικό ή προς τα πλοία που προστατεύουν, τότε αυτό θα είναι νέα σύραξη. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει σήμερα. Πάντως ο Τραμπ δηλώνει πως έχουμε ήδη κερδίσει. Επανήλθε χθες πάντως η Τεχεράνη με μια πρόταση για τη λήξη του πολέμου και την επέστρεψε πίσω αρνητικά αμέσως από τον Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι είναι απαράδεκτη. Τώρα τι να πω, να υποθέσουμε ότι αφού το Ιράν κάνει τέτοιες κινήσεις, ότι τα πράγματα έχουν δυσκολέψει και από την πλευρά του. Τι να πω.
1: Να δούμε.
0: Για να δούμε. Πάντως το πετρέλαιο καλά πάει. Πολύ πάνω, έτσι. Ναι, πολύ πάνω. Λοιπόν, τώρα, απίστευτο περιστατικό στην Εύβοια, Αθηνά. Έκλεψαν κούνιες από παιδική χαρά.
1: Έλα, πανέλα.
0: Βεβαίως. Άγνωστοι λοιπόν αφαίρεσαν τις κούνιες από την παιδική χαρά στο παλιό γήπεδο της Τριάδας εκεί στην Εύβοια. Και το γεγονός έγινε αντιληπτό από τους κατοίκους της περιοχής. Έξι ήταν οι κούνιες, πήραν και τις έξι. Α, τις τέσσερις πήραν. Άφησαν μόνο δύο. Λέει, μην τις πάρουμε κιόλας. Να έχουν να κάνουν τα παιδιά.
1: Τις ξεκρεμάσαν από πάνω.
0: Τις ξεκρεμάσαν και τις πήραν, ρε παιδιά. Για δύο νήπια μένουν μόνο κούνιες. Για τα υπόλοιπα τέσσερα δεν υπάρχουν κούνιες.
1: Έλα, Παναγία μου. Καλά, την παιδική χαρά, λυμπιστήκανε την κούνια.
0: Έχει γίνει χαμός τελευταία και το καταλαβαίνουμε και όλοι στην καθημερινότητά μας με τα πατίνια.
1: Ναι.
0: Κούρσες λέει θανάτου στους λεωφόρους. Κυκλοφόρησε και ένα βίντεο πρόσφατα με ακόμη έναν νεαρό, από ό,τι φαίνεται, έφηβο στο βίντεο, που ήταν χωρίς κράνος και πήγαινε με πάρα πολλά χιλιόμετρα στο κατέβασμα της λεωφόρου Συγκρού, που κανονικά εκεί πέρα δεν κινείται.
1: Α, είναι δυνατόν.
0: Το πατίνι, γιατί για να κινηθεί το πατίνι πρέπει να είναι κάτω από 50 χιλιόμετρα την ώρα το όριο σε αυτή την οδό. Και στη λεωφόρο Συγκρού είναι παραπάνω.
1: Βέβαια.
0: Τέλος πάντων, υπάρχει ανεξέλεκτη αυτή η χρήση και υπάρχουν και προβλήματα στους δρόμους. Η ισχύουσα νομοθεσία πάντως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας έχει αυστηρούς κανόνες για τη χρήση των ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων και πλέον λέει, για να το επαναλάβουμε, επιτρέπεται η χρήση από άτομα άνω των 12 ετών με όριο 6 χιλιόμετρα,
1: πάλι είναι επικίνδυνο,
0: 6 χιλιόμετρα την ώρα μόνο για τους μικρούς, και άνω των 15 ετών με όριο 25 χιλιόμετρα την ώρα. Το πατίνι βέβαια στην κατηφόρα δεν πάει μόνο με 25 χιλιόμετρα.
1: Παιδί μου,
0: πάει βολίδα.
1: Εμείς στο γαλάτσι έχουμε γεμίσει αυτά τα πατίνια που τα παίρνεις, τα ξεκλειδώνεις.
0: Τα ενοικιαζόμενα.
1: Λοιπόν, είναι όλο το γαλάτσι πεταμένα πατίνια, τα πετάνε
0: όπως.
1: Έτσι πέφτουν πάνω στα αυτοκίνητα,
0: σωστά.
1: Χτυπάνε τα αυτοκίνητα.
0: Ναι,
1: είναι
0: ναι.
1: Όλα τα αυτοκίνητα τρακαρισμένα από πατίνι. Συν τη άλλη, καταλαβαίνω πως είναι μια κίνηση για να μην χρησιμοποιούμε αυτοκίνητα για οικολογικούς λόγους, αλλά δεν υπάρχουν υποδομές σε αυτή τη χώρα.
0: Ούτε από το ποδηλατόδρομο μπορούμε να πάμε, γιατί δεν υπάρχουν ποδηλατόδρομοι. Και επίσης πρέπει να φοράμε και την εξάρτηση προστασία.
1: Πάρα πολύ επικίνδυνο.
0: Δηλαδή και το κράνος και τις υπογονατίδες
1: για να βάλεις. Είσαι εκτεθειμένος από παντού.
0: Είσαι εκτεθειμένος. Και επίσης ισχύει ό,τι ισχύει και για τα δίκυκλα. Γιατί το πατίνι είναι κάτι ανάμεσα από πεζό.
1: Ναι.
0: Και τέτοιο. Δηλαδή όταν θέλουμε αντιδράει ως πεζός, όταν θέλουμε αντιδράει ως αυτοκίνητο. Και δεν ξέρεις και πώς να συμπεριφερθείς. Και τέλος, ο Ντόναλντ Τραμπ εντωμεταξύ ανέβασε επίσημα στα social media του ένα βίντεο το οποίο λέει επί ένα λεπτό αυτό.
2: Winning it.
0: Κερδίσαμε.
1: Αυτό το ανέβασε ο ίδιος.
0: Ναι, θα σώσω επίσημα, έτσι. Αυτά. Λοιπόν, πήγε τουρίστας να ανέβει στην Ακρόπολη, πλήρωσε 30 ευρώ, έχει πάει 30 ευρώ.
1: Δεν μπορώ να ακούσω τι μου λες τώρα, γιατί έχω τον άλλον από πίσω που μου τρελαίνει τον εγκέφαλο.
0: Είδες, μία ώρα το έχει.
1: Αυτό είναι για να
0: καταλάβεις ότι κερδίσανε.
1: Δεν μπορώ.
0: Λοιπόν, ανέβηκε τουρίστας στην Ακρόπολη και πλήρωσε 30 ευρώ. Τόσο έχει είσοδος.
1: Δεν θυμάμαι πόσο είχε είσοδος. Είχα πάει. Δεν έχουν περάσει πολλοί μήνες που είχα
0: τώρα
1: πάει.
0: Τώρα καταλαβαίνω, έγραψε, όταν οι Έλληνες φίλοι μου λένε ότι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα για να δουν την κληρονομιά τους. Ο χώρος λέει είναι ωραίος, ναι, αλλά το κόστος είναι υπερβολικά υψηλό.
1: Εγώ δεν ήξερα. Και του τουρίστα υπερβολικά υψηλό. Από ποια χώρα ήταν.
0: Δεν ήξερα ότι έχει 30 ευρώ. Περίμενε, είναι λογικό 30 ευρώ να μπει στην Ακρόπολη.
1: Για τους Έλληνες όχι, αν θες τη γνώμη μου. Αλλά για στον τουρισμό και όταν πας σε μια άλλη χώρα.
0: Δωρεάν είναι στο Λονδίνο.
1: Τι είναι δωρεάν?
0: Όλα τα μουσεία.
1: Όλα τα μουσεία είναι, ναι, δωρεάν για τους τουρίστες.
0: Ναι.
1: Τι να πω ρε παιδιά, εγώ στη Γερμανία.
0: Εντάξει, το Λούβρο έχει βέβαια 70 ευρώ.
1: Και στο Μόναχο που πήγαμε εμείς πληρώναμε κάτω από 30 ευρώ, 25 ευρώ δεν είχαμε δώσει.
0: Μου φαίνεται πάρα μεγάλο, πολύ μεγάλο το ποσό. Και είναι για όλους καταρχάς, δεν είναι μόνο.
1: Αυτό είναι το θέμα. Ότι θα έπρεπε οι Έλληνες να είχαν άλλη τιμή στο εισιτήριο. Εντάξει, φυσικά καταλαβαίνεις ότι υπάρχει ένα κόστος για τη συντήρηση, για να κρατιέται εκεί πέρα.
0: Προφανώς,
1: υπάρχουν άνθρωποι που εργάζονται εκεί. Αυτό είναι κατανοητό, ότι πρέπει να υπάρχει ένα αντίτιμο για να μπορεί να συντηρηθεί και να λειτουργούν όλα σωστά.
0: Αυτά ήταν τα νέα για σήμερα. Δεν ξέρω. Αυτά ήταν τα νέα για σήμερα.
1: Winning.
0: Σούπερ σεξ εμφανίσεις στη σήματα στο πάρτι των Μπέζος πριν τον Met Gala. Όχι, αυτό είναι πιο μετά. Πάλι στείλει.

0: Και τη Γαρμπή εσένα μόνο στο ρυθμό 949. Λοιπόν, είμαστε εδώ λίγο πριν κάνουμε το πρώτο μας διάλειμμα. Βασίλης Μπέτη και Αθηνά, με χαμό στην πρώτη Δευτέρα του Μαΐου. Φυσικά στην παρέα μας και η Vodafone, όπως και να έχει. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι έχουμε ακούσει όλοι για τα παιδιά κάτω των 15 ετών ότι από την 1η του Γενάρη και μετά θα υπάρχει περιορισμό στα social media του 27 εννοώ. Mm-hmm. Το σημαντικό λοιπόν είναι να υπάρχει ισορροπία μεταξύ της ανησυχίας των γονιών και της ελευθερίας των παιδιών. Γι' αυτό η Vodafone προσφέρει το Vodafone All Plus με πρόσβαση στο SecureNet Family και Custodio, δύο κορυφαίες εφαρμογές γονικής προστασίας που βοηθούν στην ασφαλή χρήση του ίντερνετ. Παράλληλα, υπάρχουν συσκευές για παιδιά χωρίς social και browser, καθώς και το πρόγραμμα Safe Grow που προσαρμόζεται στην ηλικία τους, και περισσότερα θα μάθουμε στο Vodafone.gr.
1: Σούπερ!
0: Έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Κάτσε να ακούσουμε καμία καλημέρα τώρα εδώ πέρα.
1: Μπράβο.
0: Να λειτουργήσει το μηχάνημα.
1: Για να δούμε. Θα ανοίγουν οι καλημέρες. 6937-949-949. Το Viber του ρυθμού. Εδώ που μας στέλνετε τα ηχητικά με τις καλημέρες σας και τις ευχές σας.
2: Καλημέρα στην όμορφη παρέα μας. Καλημέρα Αθηνά. Καλημέρα Βασίλη.
0: Αλό.
2: Έχουμε μια όμορφη εβδομάδα. Φίλε
0: αμήν,
2: πολλά.
0: Αμήν. Σούπερ. Και φυσικά ο Λευτέρης.
3: Καλημέρα Βασίλη. Καλημέρα Αθηνά.
0: Και η
3: Γεωργία.
0: Γεια σου ρε Λευτέρη. Μας στέλνει και χιονάνθρωπο. Παναγία μου. Πρωτομαγιάτικο Στεφάνη από την καρδιά Κορινθίας πάνω στον χιονάνθρωπο.
1: Τέλειο, τέλειο.
0: Απίστευτο.
1: Η Γεωργία, το στείλω.
4: Καλό μήνα. Καλό χειμώνα.
0: Καλό χειμώνα.
4: Αν και φτιάχνει ο καιρός από εδώ και πέρα.
0: Θα μας τα πει τώρα και η Αθηνά σε λίγο στον καιρό στο session τι συμβαίνει. Πάμε και διάλειμμα, πάμε.
1: Φύγαμε.
0: Και ερχόμαστε.
1: Και να σε ρωτήσω κάτι Γιώργο, την Τετάρτη το πρωί, 9:40, ήσουν μόνος στο αυτοκίνητο?
5: Ναι, πήγαινα δουλειά.
1: Μάλιστα, και τότε ποια ήταν αυτή που σου έλεγε πες μου ένα ποίημα και

0: smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή και για εγγυημένη ασφάλεια. Στο νέο σου smartphone ή tablet συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
2: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
3: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
2: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
3: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στο μετρητά.
2: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
6: Για σκέψου.
5: Mastercard Day.
6: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
5: Ναι.
7: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com / GR / Mastercard / Day.
5: Happy Mastercard Day!
8: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Macwell κάνει τη

0: 10 ύστερα.
1: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έγκαστος. Γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
2: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
3: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
4: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
6: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
5: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 star στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο μπούμερς πια.
9: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Το βάλε, το βάλε! Αποκάρφωμα!
11: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν επικεντρών, ήταν επιστήμη!
10: Τρελάνε μας!
12: Τρίποντο, τρίποντο!
13: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.

Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Yes, yes, yes. Ρυθμός 949. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδου. Στο ρυθμό 949, 4 του Μάη. Πάμε να ξεκινήσουμε, ωραία. Μας αρέσει που συμμετέχετε. Εμείς έχουμε καλή διάθεση όπως και να έχει. Και από ό,τι βλέπω, έκλεψα λίγο.
1: Ναι.
0: Εκεί στις σημειώσεις σου.
1: Ναι.
0: Κάτι σαν ηλιαχτίδες βγαίνουν σιγά σιγά.
1: Θα σας τα πω εντός λίγου, αφού πρώτα θα σας πω πως γιορτάζουμε 50 χρόνια Μασούτης και δεν πρέπει να το ξεχνάμε, γιατί φέρνουνε σούπερ δώρα, παιδιά. Για 50 ημέρες, 150 τυχεροί θα κερδίσουν iPhone 17, 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard και 200 ευρώ για καύσιμα Avin. Κάθε αγορά λοιπόν με τη Mastercard σας δίνει συμμετοχή στις καθημερινές κληρώσεις. Τι μένει να κάνεις? Να ψωνίσεις τα καταστήματα Μασούτης ή να μπεις στο e-shop τους για να μπεις και εσύ στην κλήρωση.
0: Υπέροχα, πάμε να δούμε την κίνηση τώρα. Γυρίσατε!
2: Κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
1: Ο πράκτορ βλέπω ότι γυρίσατε.
0: Δεν ξέρω, κάτσε εδώ τώρα, περίμενε.
1: Θα μας ενημερώσει
0: όπα. Ξυλογυρίσαμε γιατί έχει κίνηση και προς τα πάνω στη Συγκρού και προς τα πάνω στη Βασιλέως Κωνσταντίνου. Το ποτάμι κολλάει μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια κλασικά. Δηλαδή έχουμε επιστρέψει, παιδιά, στις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις. Η Πειραιός που κοντά στην Ομόνια και τέλος από το Δέλτα Φαλήρου μέχρι τον Πειραιά, ή αυτό είναι το τέλος, τώρα έρχεται από το Χαϊδάρι και στο Σχιστό για να πάτε προς την Ελευσίνα. Καλημέρα, καλή εβδομαδούλα.
2: Ο καιρός σήμερα.
0: Βάλε λίγο, βάλε.
1: Πάρε ηλιοφάνεια, πάρε λίγες αραιές νεφώσεις. Φτιάχνει, λέμε, η θερμοκρασία από πέμπτη καλοκαίρι.
0: Μήπως έχετε λίγο αεράκι έχετε?
1: Τέσσερα από φόρους ικανούν, να τα αφήσω.
0: Άστα όπως είναι, βάλε.
1: Φορτούνι, βάζω τέσσερα από φόρους ηλιοφάνεια.
0: Κοίταξε να δεις, ήταν η πρώτη φορά που τα κατάλαβα όλα από την αρχή. Αναλυτικά.
1: Να λέω το όνομά σου από το μικρόφωνο.
0: Λοιπόν, Απέργης, Καραφώτης και Αργυρός. Με την Ρία Ελληνίδου να είναι ήδη στα αυτάκια μας. Καλημερούδια, πάμε πρωινό 4 του Μάη. Μείνετε μαζί μας μέχρι το ρολόι μας να δείξει ακριβώς σε 10.

0: Νόχα, η κατάλληλη στιγμή για να συζητήσουμε διάφορα, έτσι, για το θέμα ημέρας, γιατί είναι Δευτέρα, 4 του Μάη, στο Πάμε Πρωινό.
1: Και είναι η ώρα του...
2: Για πες.
1: Κάθε μέρα, λοιπόν, τέτοια ώρα εδώ στο ρυθμό 9.49 και στο Πάμε Πρωινό, ανοίγουμε το θέμα συζήτησης.
0: Βεβαίως.
1: Και σήμερα, μιας και η άνοιξη επίσημα έχει μπει, άσχετα αν δεν το βλέπουμε λόγω της θερμοκρασίας, τώρα θα αρχίσουμε να το καταλαβαίνουμε σιγά-σιγά,
0: ναι.
1: Ξεκίνησε την άνοιξη, τι ξεκινάνε οι αλλεργίες.
0: Ωραία. Πάρα
1: θέλω
0: πολύ.
1: Λοιπόν να μου πείτε σε λοιπόν. Τι έχετε αλλεργία και μεταφορικά και κυριολεκτικά.
0: Τι είπες τώρα, ρε, αφαλή,
1: ναι. Η αλλεργία είναι, να βγάζεις, παιδί μου, να σε φουντώνει,
0: να βγάζεις φλίκτενες. Λοιπόν, θα πω με μία κυριολεκτική και μία μεταφορική.
1: Ναι, ωραία.
0: Λοιπόν, κυριολεκτική. Την ανακάλυψα πριν από κάνα 2 χρόνια και μου πήρε κάμποσο καιρό για να την πήγαινα σε γιατρούς και λοιπά, σε δερματολόγους, και μου λέγανε ο καθένας το μακρύ του και το κοντό του.
1: Τι πάθαινες?
0: Εδώ στο λαιμό, κοκκινίλα και λιγάκι σαν πρίξιμο. Λοιπόν, γινόταν έτσι σαν σαχρέτο.
1: Έξεμα.
0: Σαν ελαφρύ όμως.
1: Ναι.
0: Αλλά ενοχλητικό. Και φαγούρα και πόνο και όταν ακουμπούσες και αυτά. Και τελικά είναι φωτοευαισθησία και από ήλιο, από θερμότητα. Δηλαδή αλλεργία στον ήλιο.
1: Α, με το που ξεκίνησε. Μην πιάνεσαι γιατί κοκκίνησες πάλι.
0: Μπράβο. Με το που ξεκίνησε και έβαζα τα 50 SPF τα αντιλιακά μου, σταδιακά τώρα έχει ηρεμήσει. Αυτό που βλέπεις είναι το πολύ ήρεμο.
1: Μάλιστα. Έχει λίγο κοκκινίλα. Εσείς δεν το βλέπετε τώρα, αλλά σας μεταφέρω εγώ την εικόνα.
0: Αυτό τώρα μπορεί να είναι και από τη φύση μου, αλλά γενικότερα πάθαινα αυτό το πρόβλημα. Τώρα, αυτή είναι η κυριολεκτική.
1: Φωτοαλλεργία, λοιπόν.
0: Φωτοαλλεργία
1: και μεταφορικά.
0: Που την απέκτησα τελευταίως και μεταφορικά στο ghosting. Γιατί έμαθα και κάτι τελευταία για κάτι φίλους μου, κάτι ghosting. Και
1: το ghosting είναι που εξαφανίζεται ο άλλος.
0: Απίδι. Μου γύρισε πάρα πολύ.
1: Σου γύρισε το πίδι.
0: Ναι, ρε παιδί.
1: Γιατί, παιδί μου.
0: Δεν μπορείς να στέλνεις μήνυμα τώρα και να είναι delivered σε έναν άνθρωπο με τον οποίο έχεις έναν στραφή τουλάχιστον 2 εβδομάδες, λέω εγώ, και μετά ξαφνικά, χωρίς να συμβεί τίποτα, απλά δεν απάντησε ποτέ.
1: Βγάζεις φλίκτενα. Βγάζεις φλίκτενα.
0: Πάντα, ρε φίλε, και πες δεν γουστάρω άλλο να κάνουμε παρέα.
1: Για ποιο λόγο να το κάνουν αυτό?
0: Ή απάντα και πες κοιμόμουν. Δεν μπορεί να κοιμάσει 24 ώρες.
1: Το κάνουν και φίλοι, δεν το κάνουν μόνο.
0: Μα γι' αυτό το λέω, δεν το λέω μόνο κομμενικά.
1: Στέλνεις δηλαδή και όλος δεν σου απαντάει, εξαφανιζόλ.
0: Ναι.
1: Ghosting, κανονικά.
0: Αυτά τα δύο θυνάμαι.
1: Έχεις τέτοιες αλλεργίες.
0: Ναι.
1: Εγώ λοιπόν κυριολεκτικά έχω αλλεργία στο σερσέγγι. Στο σερσέγγι. Το μπάμπουρα. Το μπαμπούρι, παιδί.
0: Α, το μαμούνι αυτό το μετά.
1: Αυτό το μεγάλο,
0: το
1: που είναι σαν μεγάλη σφίκα. Την τεράστια.
0: Το μαύρο, το σκέτο μαύρο, όχι, δεν είναι χρυσό, κατάλαβα.
1: Ναι, αυτό το σερσέγγι.
0: Καταρχάς αυτό μόνο που το βλέπεις παθαίνεις.
1: Με είχε τσιμπήσει μια φορά εδώ, στο Δόξα Πατρί. Και πήγα, έβαλα ορούς.
0: Πονάει αυτό.
1: Πονάει, υπέφερα καλέ. Το θυμάμαι, ήμουν καλέ μικρή αυτό, και το
0: Παναγία
1: θυμάμαι.
0: Μου, μεγαλύτερος πόφος μου ήταν μικρό αυτό. Που πέταγε το τεράστιο με τα χέρια, με τα δάχτυλα αυτά και τα πλοκάμια, τι έχει από κάτω.
1: Με είχε τσιμπήσει, έπαιζε στο χωριό, ανέμελο και με τσίμπησε. Λοιπόν, και μεταφορικά, έχω αλλεργία τρομερή, δηλαδή βγάζω φλίκτενες, περίζομαι, κάνω πράγματα. Λειτουργεί και ο οργανισμός δηλαδή.
0: Αυτομάτως.
1: Ναι, στην τσιγκουνιά. Δεν τη θέλω καθόλου. Όταν έχω απέναντί μου άνθρωπο τσιγκούνι, αρχίζω και κοκκινίζω, βγάζω σπυριά. Ναι.
0: Και πιο πολύ από τα νεύρα σου.
1: Τα νεύρα
0: που σκέφτεσαι και λες κάτσε τώρα.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Εμάς βρήκες.
1: Γιατί έχεις μια ζωή να ζήσεις. Μια ζωή. Μαζί σου δεν θα τα πάρεις ούτε τα συναισθήματα, ούτε τα λεφτά. Εδώ θα τα αφήσεις όλα. Δώστα, χάρισέ τα. Γιατί δεν είναι μόνο το οικονομικό, Βασίλη μου, είναι και το
0: Σωστά.
1: συναισθηματικό.
0: Σωστά.
1: Βλέπεις ο άλλος συγκρατημένα, να μην μιλάει, να μην κάνει. Δώσε, ρε παιδί μου, από την ψυχούλα σου κάτι. Τι είναι αυτό το πράγμα? Καλά δεν λέω?
0: Καλά, πάρα πολύ σωστά τα λες. Πάρα πολύ σωστά τα λες. Ωραία. Άρα εμείς τα βάλαμε κάτω, το κανονίσαμε τα δικά μας. Περιμένουμε και από εσάς να μας πείτε, αυτό συζητάμε, σε τι είστε αλλεργικοί.
1: Μπορεί, υπάρχουν και αλλεργίες, ξέρεις, που ούτε καν μας περνάνε από το μυαλό.
0: Και με διαφορμή τώρα την άνοιξε, ού, να δεις πόσες έρχονται.
1: Βέβαια, και τροφικές και τέτοια πράγματα. Λοιπόν, περιμένουμε στο 6937 949 949. Έλα να ξεκινάει η εβδομάδα δυναμικά.
0: Έλα, ζήσε Μάη μου.
1: Ζήσε Μάη μου να φας τριφύλι. Ρυθμός 949.

0: Έλα, έλα.
1: Καταπληκτικός Νίκος Απέργης, ο απρόσμενος επισκέπτης μας ήταν αυτός, έτσι.
0: Ήταν φανταστικός, περάσαμε τέλεια την Παρασκευή, Βασίλη. Ήταν πάρα πολύ ωραία, μας έκανε έκπληξη. Δεν βρήκαμε όλα τα στοιχεία, η αλήθεια είναι. Είχαμε δυσκολευτεί να τον βρούμε και εσείς που σας ζητήσαμε μηνύματα. Πάρα πολύ δύσκολα τον βρήκαμε. Όμως τώρα είναι 7:50.
1: Και σε λίγο θα παίξουμε το παπάκι πάει στην ποταμιά. Οπότε θέλουμε να καλέσουν στο 2-10-68-35-7-22 για να βγάλουμε στον αέρα το παιδάκι το οποίο θα μαντέψει και θα κερδίσει.
0: Σωστά. Περιμένουμε τα τηλέφωνά σας τώρα, λίγο πριν πάτε στο σχολείο. Όλα τα παιδάκια παίζουμε το παπάκι. 2-10-68-35-7-22 μας καλείτε.
2: Να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Γρήγορα, γρήγορα. Είμαστε έτοιμοι, Αθηνά. Θες να υποδεχτείς εδώ τον κόσμο, για να δούμε.
1: Οπωσδήποτε. Το παπάκι λοιπόν πάει στην ποταμιά. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Ποιος είναι στη γραμμή, παρακαλώ?
0: Ναι.
2: Η Νικολέτα.
0: Γεια σου, Νικολέτα.
1: Γεια σου, Νικολέτα μου. Πόσο χρονών είσαι?
2: 7.
1: Σούπερ, πού, από τι
0: ωραία. Νικολέτα, από πού τηλεφωνείς, πού μένετε, σε ποια περιοχή?
2: Αθήνα.
0: Στην Αθήνα. Ωραία, ωραία. Ξέρεις το παιχνίδι μας πώς παίζεται?
2: Ναι.
0: Ωραία. Άρα λοιπόν πάμε να παίξουμε. Παπάκι πάει, καλέ
1: παπί. Λοιπόν, Νικολέτα, το παπάκι βουτάει κατά από το νερό, το βλέπω εγώ, κουνάει χέρια, κουνάει πόδια, βουτάει, πάει στο βυθό. Παπάκι, έφτασε στο βυθό. Πες μας τη φράση να την ακούσει η Νικολέτα. Τι είπε? Να το πει άλλη μία. Πες το άλλη μία, παπάκι. Δύσκολο ακούγεται. Ναι.
2: Είστε μαμά μου,
1: ναι.
2: Να φας τη φίλη.
1: Ναι. Αγάπη μου, τι έξυπνη που είσαι, ρε Νικολέτα. Πώς το βρήκες τόσο γρήγορα, ρε παιδί μου.
0: Νικολέτα, για ξαναπες το μία καθαρά.
1: Φανταστική.
0: Ποια είναι η φράση?
2: Είστε μαμά μου.
0: Ναι.
2: Φας.
0: Υπέροχο!
1: Είσαι φανταστική!
0: Μπράβο, κέρδισες! Κέρδισες και θα πας να δεις κινηματογράφο!
1: Βέβαια! Δύο εισιτήρια για τα Village Cinema κέρδισε η Νικολέτα μας να πάει να δει όποια ταινία θέλει! Ναι, πες μας!
2: Θα πάω με τον αδερφό μου!
0: Μπράβο, πώς το λένε?
1: Φανταστικά!
2: Χρήστα!
0: Μπράβο, να περάσει υπέροχα! Ευχαριστούμε πάρα πολύ!
1: Σε ευχαριστούμε που μας ακούς, Νικολέτα! Φιλάκια!
0: Τα φιλιά μας! Εμείς είμαστε έτοιμοι να πάμε για διάλειμμα για την πρώτη δική μας ώρα. Ο ήλιος μας δίνει ζωή, να πω, αλλά μας δίνει και κοκκινίλες, μιας και κολλάει και με το θέμα που συζητούσαμε πριν για τις αλλεργίες. Μετά την έκθεση λοιπόν στον ήλιο, δώσε στην επιδερμίδα σου τη φροντίδα που της αξίζει. Uniburn After Sun. Ιατροτεχνολογικό προϊόν Αθηνά με ειδική πατενταρισμένη σύνθεση, ιδανική για τη διαχείριση των ηλιακών εγκαυμάτων με φυσικό τρόπο.
1: Ορίστε, εντάξει? Πάρα πολύ ωραία. Πάμε για ένα διάλειμμα, να πάρουμε μια ανάσα και ερχόμαστε δυναμικά.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω.
4: Γιατί να δω? Μήπως λεφτά?
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons! Coupons!
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
6: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Προκόπη! Πού ήσουν?
8: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
7: Μολόγα, Προκόπη.
8: Ήμουν στο Γερμανό. Πάει. Χάλασες κι εσύ.
7: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
9: Για σοβαρές επισκευές.
10: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο 1 προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
11: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
12: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Πού είναι? Πού είναι? Τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
14: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
15: Ναι, έλα Γιώργο.
16: Έλα, λέ.
15: Μ' ακούς?
16: Σ' ακούω.
15: Ο μικρός.
16: Τι?
15: Είπε την πρώτη του λέξη.
16: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
15: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
16: Τι?
15: Είπε μπα.
16: Είπε μπαμπά.
15: Όχι.
16: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
15: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
16: Μπάλα.
15: Ναι.
16: Είπε μπάλα.
15: Είπε μπάλα.
16: Το παιδί μου είπε μπάλα.
17: Μπάλα είπε το παιδί.
18: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
19: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
20: Για σκέψου.
19: Mastercard Day.
20: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
18: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com / GR / Mastercard / Day.
19: Happy Mastercard Day!
21: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
22: Νέα εβδομάδα. Νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Το Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει το νέο έργο του Γιώργου Χριστοδούλου «Σταθμός Ωμέγα» σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τσικούρα από 6 Μαΐου στην Πλάγια Σκηνή. Επόμενη στάση με γεύσεις από το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού. Το Athens Street Food Festival γιορτάζει 10 χρόνια. Από 8 Μαΐου ραντεβού στο παλιόμαξο στάσιο ΟΣΥ. Και ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ανεβάζει την παράσταση «Γέρμα η Ανεκπλήρωτη» του Λόρκα σε σκηνοθεσία Μαρίας Πρωτόπαπα. Από 8 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο. Φινάλε και η ενέργεια απογειώνεται. Οι Μετάλλικα έρχονται στις 9 Μαΐου στο Ολυμπιακό Στάδιο για ένα επικό live. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.

μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Ακούω καλά.
2: Τα λόγα, τα κλιμητρήσει και τα λπάσου.

0: έδωσα τους Ρώσους.
1: Ξεπάγιασε στην Πρωτομαγιά, γι' αυτό.
2: Παναγία.
0: Καλή ήρθα την Πάρνηθα με τα χιόνια. Αυτό. Έντυσα και τα άλογα.
2: Παναγία.
0: Του έριξα μια κοπέρτα.
2: Κρύο φάγαμε.
0: Τι ήταν
2: κρύο
0: αυτό,
2: φάγαμε.
0: Παιδιά.
2: Δεν ξέρω.
1: Εντάξει, παιδιά, έγινε. Λένε κάποιοι ότι είναι καλό που χιόνισε και έβρεξε για τα βουνά μας, για τη φύση. Για τη φύση. Είναι καλό,
0: για
1: λέει.
0: Φύση, παιδιά.
2: Καλά, έκαψε τα λουλούδια.
0: Μιλάμε ότι προχτές είχε μείον 3. Έτσι. Μείον 3. Και μέσα στη εβδομάδα θα φτάσει 29.
1: Ναι.
0: Από το μείον 3 στο 29 έχει μια απόκληση μεγάλη.
1: Έχει.
0: Θα το έλεγα ότι εγώ κατέβασα τα καλοκαιρινά των παιδιών, θέλω να σου πω.
1: Καλά έκανες εσύ, γιατί έρχεται το καλοκαίρι.
0: Γιατί λέω τριήμερο είναι, δώστα τώρα. Και είδα ότι έχει και 29 βαθμούς. Έχουν ξεκινήσει να φοράνε σορτσάκια από την προηγούμενη εβδομάδα τα παιδιά, θέλω να σου πω, στα σχολεία.
1: Έφτιαξες 4 ντουλάπες.
0: Αυτή όμως τα χώνει που τραγουδάει από κάτω. Άκου την.
2: Τι, καλέ. Και εγώ νόμιζα ότι ήρθε τυχαία η Μπέτι Μαγκίρα σήμερα. Λέω χαλαρή ξεκίνησε η εβδομάδα.
0: Μόνο δεν τέτοιο, λέω εγώ που έλεγε και ησθενήσει.
2: Μόνο δεν πάντα. Λοιπόν, καταπληκτικά και σήμερα Δευτεριάτικο. Έχουμε ζεσταθεί εμείς, έλα και εσείς την παρέα μας.
0: Καλή εβδομάδα να έχουμε και η εβδομάδα ξεκινάει με αποκλειστικότητα. Μεγάλη αποκλειστικότητα. Λοιπόν, ο Νίκος Μακρόπουλος, ο καταξιωμένος λαϊκός ερμηνευτής, παρουσιάζει αποκλειστικά στο ρυθμό 949 το νέο του σίγγλ «Επίθεση». Ένα σύγχρονο λαϊκό τραγούδι με έντονο συνέστημα, δυναμική ερμηνεία και στοιχεία που χαρακτηρίζουν διαχρονικά την πορεία του καλλιτέχνη. Λοιπόν, τα ακούτε πρώτη αποκλειστικά στο ρυθμό 949. Πάμε!
2: Βέβαια,
0: «Επίθεση»!

0: ζήλια.
1: Ποια καλέ.
0: Έχω όλους τους κωδικούς του στα social media.
1: Εσύ. Ποια. Εσύ.
0: Όχι, παιδί μου, η Γαλάτια Βασιλιάδη για τον Γιώργο Παπαδόπουλο.
1: Πες έτσι, ρε παιδί μου.
0: Γιατί είναι παντρεμένοι οι άνθρωποι με δύο παιδάκια.
2: Είναι ζηλιάρα, τι να κάνουμε.
0: Ακόμα τον ζηλεύει.
1: Είναι περίεργο.
0: Είναι παθιασμένο όσο έρωτας.
2: Τι να κάνουμε τώρα.
1: Δεν μου κάνει περίεργο.
0: Δεν σου κάνει περίεργο.
1: Κοίταξε, το δηλώνει μετά από τόσα χρόνια. Έχει μία τη σημασία του, αλλά όχι. Ναι, δεν
0: ο Γιώργος τι λέει. Δεν λέει απλά ότι ζηλεύει, λέει ότι είμαι τρελή από ζήλια. Έχω όλους τους κωδικούς τους. Δεν μπαίνω όμως, γιατί δεν έχω βρει τίποτα.
1: Μα μήπως τρολάρει τώρα, μας κοροϊδεύει λίγο.
0: Όχι, άκου. Όταν αλλάζει, λέει, κωδικό, τον ξαναβρίσκω πάλι. Ζηλεύω, λέει πάρα πολύ. Το παραδέχεται.
1: Και ο Γιώργος πάει και αλλάζει κωδικό, Βέτη.
0: Ναι. Κάνει άκου, λέει και παιχνιδάκια, λέει, κάνει πάνω στη σκηνή. Τον ευλέπω, λέει, εγώ από
1: κάτω. Η δουλειά είναι αυτή.
0: Ναι, εντάξει, τι να κάνει, καμαρώνει.
1: Έχουν πολύ πλάκα μεταξύ τους και.
0: Ναι,
1: ναι, βεβαίως.
0: Ωραίο ζευγάρι.
1: Πολύ.
0: Ωραίο ζευγάρι. Τώρα με τους κωδικούς, να μην σας ρωτήσω εγώ αν έχετε κωδικούς εσείς από τις σχέσεις σας.
1: Τα είπαμε. Όχι.
0: Όχι εσύ. Όχι. Η Μπέτη έχει.
1: Ούτε λοιπόν, δίνω ούτε παίρνω.
2: Δεν καταλαβαίνεις.
0: Δεν έχω. Α. Έχει αυτός τον ίδιο με μένα.
2: Α, είδες.
0: Αυτός έβαλε τον ίδιο. Αυτός. Άμα δεν έχει κάτι ο άλλος να κρύψει.
2: Ο άνθρωπος αυτός. Ήταν ο άλλος μου αυτός.
1: Μια χαρά.
0: Μπήκε λοιπόν ο Μάιος. Καλό μήνα ευχηθήκαν στις εκπομπές. Μπαίνει και η κυρία. Συγγνώμη τώρα, η Βίκη Παγιατάκη. Μπαίνει μέσα στο πλατό του Μποντζόρνο. Με ένα ωραίο στεφάνι γεμάτο λουλούδια.
2: Έφτιαξε μαγιάτικο.
0: Ναι, πολύ ωραίο. Το δίνει στη Φέη και τη λέει, σου δίνω αυτό το στεφάνι να το έχεις γιατί θα αργήσει το στεφάνι της λεμονιάς. Τι είναι, λέει, το στεφάνι της λεμονιάς? Λέει, είναι αυτό τα άνθη που φορούν οι νύφες, λέει, στο κεφάλι. Θα αργήσει, λέει η Φέη, τρόμαξε. Τι να κάνει και η κοπέλα.
1: Τι θα αργήσει?
0: Λέει, τι εννοείται θα αργήσει? Λέει, παιδί μου, λέει, εγώ είμαι αστρολόγος. Πρέπει να κάνω μια πρόβλεψη. Μπορώ να την κάνω? Βεβαίως. Θα σου κάνω μια πρόβλεψη αυτή τη στιγμή. Θα αργήσει, λέει, θα υπάρξει καθυστέρηση.
2: Καθυστέρηση.
0: Μου έκανες, λέει, πρόβλεψη τώρα. Πρόβλεψη έκανα. Είναι κάτι αρνητικό, λέει, δηλαδή.
2: Δεν ήταν καθυστέρηση τύπου εγκυμοσύνη.
0: Στο γάμο τη είπε ότι θα καθυστερήσει.
1: Είναι προγραμματισμένο ο γάμο.
0: Δεν ξέρουμε τώρα.
2: Ναι,
0: είναι προγραμματισμένο.
2: Ακούγεται
0: ότι θα παντρευτεί. Έτσι.
2: Όχι,
0: έτσι,
2: όχι. Προγραμματισμένο.
0: Ναι. Και δεν το έχει. Δεν το
2: απλά
0: έχει
2: είναι σε κλειστό κύκλο, από ό,τι καταλάβαμε.
1: Η ημερομηνία υπάρχει δηλαδή.
0: Σίγουρα. Θα έχει σκεφτεί.
1: Άρα.
0: Μια καθυστέρηση τη λέει, βλέπω. Τι καθυστέρηση λέει, τι ήταν αυτό,
2: λέει. Λέει να τρομάξω. Νομίζω είπε και να τρομάξω. Γιατί ξέρει τώρα, η καθυστέρηση πάει και στο μυαλό σου και στο κακό. Ότι μπορεί να συμβεί κάτι άσχημο. Ρε παιδί μου, και να καθυστερήσει.
0: Είδε κάτι κακό, τη λέει. Όχι, λέει, παιδί μου, λέει αμέσω, λέει κάτι. Κακό, λέει, είδα μια μικρή καθυστέρηση.
2: Γιατί να καθυστερήσω ο γάμος όταν έχει γίνει
1: κάτι τέτοιο? Καλές συνεννοημένες θα ήτανε.
0: Όχι, δεν ήτανε.
1: Θα της είπε, κοίταξε να δεις, δεν μου βγαίνει το catering, να το πάω δύο μήνες μετά.
0: Όχι, δεν ήτανε, σου λέω, συνεννοημένες. Φάνηκε ότι ξεπλάγει.
1: Έλα,
0: η Φέη, ναι, τρόμαξε.
1: Μπράβο όμως, τολμηρή η κυρία Παγιατάκη που βγήκε και το είπε έτσι.
0: Κάνει προβλέψεις. Σου λέει κάτι θα γίνει. Παιδί μου, κάτι. Δεν χρειάζεται να είναι θεμοφύλακα.
1: Όχι, οτιδήποτε μπορεί να
0: μπορεί,
1: είναι.
0: Μπορεί, ναι, να κάτι.
2: Τι να είναι, να βρέχει πολύ και να μην μπορούμε να πάμε.
0: Να προκύψουν δουλειές. Να είναι για καλό. Να προκύψουν δουλειές και να πεις άντε, θα το πάω λίγο πιο μετά. Δεν έγινε και τίποτα.
1: Κάτσε, να το σημειώσουμε, να δούμε αν θα συμβεί.
0: Μεγάλη κόντρα και μπιφ ανοίγει στο μουσικό στερέωμα.
1: Τι?
0: Κρατηθείτε!
1: Τι?
0: Δεν θα το πιστεύετε. Του Ακύλα το φέρτο.
2: Ναι.
0: Έχει βρεθεί, λέει, ποιο τραγούδι έχει αντιγράψει.
1: Τι είναι, κλεμμένο?
0: Είναι, λένε, κλεμμένο.
1: Ποιο?
0: Θέλετε να ακούσετε, αν σας θυμίζει, σας κα... Λοιπόν, άκου τώρα εδώ πέρα.
3: Θέλεις που σου καπάμε. Θέλεις
0: που σου καπάμε. Σορκίζομαι, είναι πρώτο θέμα παντού. Ο Τάσος Μπουγάς.
1: Τα έχει το ίδιο όμως.
0: Ρωτήθηκε.
1: Τι, έχει το ίδιο μέτρο.
2: Τι λες, ποιο μέτρο?
1: Λέει.
0: Θέλεις μπουζούκια.
1: Φέρτο.
0: Θέλεις μπαράκια.
1: Φέρτο. Φέρτο.
0: Δεν μπορώ. Πολλοίς κόσμος, λέει ο Τάσος Μπουγάς, μου λέει ότι το φέρτο το έχει.
1: Περίμενε, πατάμε stop στο ένα. Να πάμε το άλλο. Να μοιάζει μισό λεπτό. Πάμε το άλλο.
0: Ναι, να πούμε.
1: Φέρτο. Πάμε.
0: Θέλεις μπουζούκια. Πάμε. Είναι το τραγούδι το άλλο.
1: Σε πιο γρήγορο
0: παππού,
1: λίγο, τέμπο.
0: Αλλά σε πιο γρήγορο.
2: Του έλα στο παππού, έλα στο παππού.
0: Δεν μπορώ.
1: Καταπληκτικό.
0: Δεν μπορώ. Τι είπε ο ίδιος,
1: θα κάνει μηνύσεις.
0: Δεν θα κινηθώ νομικά, λέει, ησυχάστε.
2: Ρε, μεγάλη καρδιά, ρε. Μεγάλη καρδιά.
1: Γεια σου, ρε, Τάσα, ρε.
0: Δεν θα κινηθώ νομικά.
2: Μεγάλη ψυχές
0: είμαι. Μεγάλη ψυχές είμαι. Ναι, γιατί όλη η Ελλάδα του λέει πως του θυμίζει.
2: Δεν αντέχω.
0: Λοιπόν, ακούστε να δείτε τώρα, ο Ακύλας μας έχει φύγει, έκανε την πρώτη του πρόβα, πήγαν όλα πάρα πολύ καλά και φυσικά εκτοξεύθηκε στα στοιχήματα,
1: χαμός.
0: Βρίσκεται στη δεύτερη θέση.
2: Έρε και να το φέρουμε.
0: Με το βελάκι να κοιτάει προς τα πάνω, δηλαδή, ναι, ναι. Και με ανωδική
1: όλα
0: πορεία. Λένε πως οι περισσότερες, ας πούμε, στοιχηματικές που βγάζαν τόσα χρόνια τραγούδια στην πρώτη θέση, δεν βγήκε τελικά το τραγούδι στην πρώτη, οπότε καλά είμαστε στη δεύτερη, λένε. Και μετά τη δεύτερη πρόβα μπορεί να περάσουμε και πρώτη.
1: Περιμένουμε τώρα να δούμε και τα 35 δεύτερα που θα σκάσουν από την μεθαύριο.
2: Πάντως σε σχέση με το πρώτο, το δικό μας είναι πολύ καλύτερο.
0: Είναι καταπληκτικό.
1: Ναι, είναι καλύτερο.
2: Εμένα το της Φιλανδίας δεν μ' αρέσει το τραγούδι.
0: Ούτε
2: με
0: λιγό το βρίσκω.
1: Μας αρέσει, αλλά όχι για να κερδίσει. Εμείς δεν κερδίσουμε. Εμείς.
2: Δεν είναι κάτι φοβερό, εν πάση περιπτώσει, ώστε να πεις wow.
1: Και η εμφάνισή τους μαθαίνω δεν είναι πολύ φοβερή.
2: Ναι.
0: Εμείς αντίθετα έχουν φτιάξει, λέει, κάτι καταπληκτικό. Κάτι καταπληκτικό, ένα πολύ μεγάλο σόου.
2: Έτσι και το φέρει, θα είναι το μεγαλύτερο manifest πραγματικά που έχει γίνει.
0: Ναι. Θα είμαστε μετά όλοι φέρτο. Ό,τι θέλουμε θα λέμε φέρτο.
1: Εν τω μεταξύ αυτό το F-ERT. Ο, πώς πήγε και το λόγο παίγνιο και έτυχε τώρα με την
2: έγινε με το φέρτο, γιατί το γράψανε στα... γράφοντας στα
1: ελληνικά.
2: Θα πούμε και στα ελληνικά να το γράφεις πάλι με εψιλον. Φέρτο.
0: Ό,τι και να γίνει, εμείς το περιμένουμε να μας το φέρει.
2: Κάποιος έξυπνος το σκέφτηκε αυτό και μπράβο του.
0: Εμείς το περιμένουμε να μας το φέρει ο Ακύλας. Καλή επιτυχία, Ελλάδα.
4: Του ρυθμού 949. Σε ψάχνεις στην Αθήνα. Πρώτο στοιχείο.
2: Φέρε και το ραντάρ τώρα.
1: Λοιπόν, έναν άντρα ψάχνουμε γεννημένο από το 1985 έως και το 1995.
2: Μάλιστα.
1: Εντάξει.
2: Σούπερ.

0: Έλα, καταπληκτικός Πάνος Κιάμος. Ξέρεις πολλούς, το ρυθμό 949. Εδώ το ακούσατε και αυτό, όπως και να έχει.
1: Πάρα πάρα πολύ ωραίο. Εδώ θα ακούσετε και το «Για πες».
0: «Για πες».
1: Λοιπόν, μας έστειλε η Ρόρη. Καλημέρα, παιδιά. Ναι. Έχει αλλεργίες πραγματικές, δεν έχει. Έχει μεταφορικές. Μεταφυσικές, ναι, πήγα να πω.
0: Και μεταφυσικές είναι.
1: Σε μεταφορικές αλλεργίες, λοιπόν, ναι, έχω μια τεράστια στους κομπλεξικούς ανθρώπους που το παίζουν κάπως λόγω ενός τίτλου ή θέσης. Α, με την εξουσία έχει.
2: Έχει άδικο.
1: Με την εξουσία έχει, Ρόρη. Ποιος ξέρει τι της κάνανε της κοπέλας. Λοιπόν, η ζωγραφιά λέει: καλημέρα, αλλεργία που κόντευε να με στείλει να δω τα ραδιά ανάποδα. Στην Σεκλόρ, την αντιβίωση. Τώρα μεταφορικά στους καντεμόσαυρους. Που ούτε όλα τα ματάκια της Βασιλιάδου δεν μεσώνουν από την κυρά μας τη μαμή.
2: Τέλειο.
1: Εγώ θέλω να σας πω, πραγματικές αλλεργίες δεν έχω καταλάβει αν έχω. Δεν μου έχει τύχει. Τώρα ξέρεις, καμιά φορά είναι να σου βγει, να σου σκάσει. Να πάσα στιγμή
2: και αλλάζει με τα χρόνια.
1: Αυτό προτύχει, σου λέω.
2: Ναι.
1: Τώρα μεταφορικά νομίζω στους ψεύτες. Δεν μπορώ καθόλου το ψέμα. Με τρελαίνει το ψέμα.
2: Είναι τραγικό.
1: Δηλαδή, γιατί δεν έχεις τις κοχώνες να πεις την αλήθεια? Γιατί και το γκόστινγκ που έλεγες εσύ νωρίτερα, που έχεις αλλεργία στον γκόστινγκ, αυτό είναι.
0: Ψέμα είναι.
1: Ότι όχι, δεν έχεις τις κοχώνες να πεις την αλήθεια. Πες ρε φίλε, δεν γουστάρω. Ναι. Άσε με ήσυχο, δεν θέλω να σας ξαναδώ. Άντε και μου στο διάολο.
0: Ναι, έτσι ακριβώς είναι.
1: Δηλαδή, πες το. Είναι ανάγκη να μυρίζω εγώ τα δάχτυλά μου να σε ψάχνω? Γιατί εξαφανίζεσαι?
0: Πολύ κακό αυτό. Έχει συμβεί πρόσφατα σε ένα
1: μα δεν αντέχει ο κόσμος, αγάπη μου, να πει την αλήθεια.
2: Μα είναι εκνευριστικό.
1: Και υπάρχουν και άνθρωποι που δεν αντέχουν να την ακούσουν, βέβαια. Αλλά τι να πω, δεν ξέρω.
2: Και ξέρεις τι, πληγώνεις και τον άλλον. Δηλαδή πραγματικά, και τον αφήνεις να προβληματίζεται σε σχέση με το τι έχει κάνει λάθος. Αυτό είναι το χειρότερο.
1: Βέβαια.
2: Που μπαίνει άλλο στη διαδικασία να λέει μα τι έκανα και σπάει το κεφάλι του τώρα να καταλάβει τι έχει γίνει. Γιατί δεν μιλάς.
1: Ιδέα λέει, και ναι, η ιδέα μας έστειλε, λέει, και εγώ στο ψέμα και την ειρωνία. Δεν τα μπορώ. Μα είναι δυνατόν. Πες ρε φίλε, σήκω φύγε. Πες δεν θέλω άλλο και σήκω φύγε. Και πήγαινε και εσύ στην ευχή του Θεού να πάω και εγώ στη δική μου.
2: Άνα, γεια.
1: Και

0: Όπως ακούσατε, έρχεται και στην Ελλάδα ο περιορισμός των social media στα παιδιά ηλικίας κάτω των 15. Αυτό σημαίνει ότι είναι απαραίτητη μια κοινή συμφωνία μεταξύ γονιών και παιδιών να θέτει βασικούς κανόνες για τη χρήση του ίντερνετ, των social media και των κινητών συσκευών. Η Vodafone λοιπόν αναγνωρίζει αυτή τη διπλή ανησυχία και προσφέρει λύσεις όπως εφαρμογές γονικού ελέγχου που βοηθούν τους γονείς να παρακολουθούν τη δραστηριότητα των παιδιών τους και θέτουν υγιή όρια. Έτσι η οικογενειακή σύνδεση παραμένει ασφαλής. Μάθετε περισσότερα στο vodafone.gr.
1: Διαφημισούλες.
2: Λοιπόν, κυρία μου, το μηχάνημα δεν λέει ποτέ ψέματα. Πείτε μου, τι ακούτε στο γραφείο όταν ο διευθυντής σας δεν ακούει?
3: Κλασική μουσική. Για να συγκεντρώμε.
2: Ψέματα. Η Βελόνα δείχνει έντονη επιθυμία για επιτυχίες. Πείτε την αλήθεια.
3: Εντάξει, καλά. Θα πω την αλήθεια. Ακούω ρυθμό 949. Ορκίζομαι.
4: Και χθες στο γραφείο τραγούδαγα το εξηγήστε μου. Και παραλίγο να με ακούσω να τραγουδάω.
5: Μην παιδεύεσαι με πολυγράφους. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό.

0: μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Ergo My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και επωφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
1: Πάρκινγκ ο Φλέψος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
1: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
2: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
1: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
2: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
1: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
2: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
3: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar.

0: άλλωστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
1: 1-2-3 ink επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
0: 1. Έξυπνη αγορά. 2. Μεγάλη οικονομία. 3. Αθώος. 1-2-3 ink.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
2: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο πληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή. Οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Macwell κάνει

0: αυτοκίνητο. Έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
1: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
0: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
2: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
3: Προκόπη! Πού ήσουν?
4: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
3: Μολόγα, Προκόπη.
4: Ήμουν στο Γερμανό. Πάει.
3: Χάλασες κι εσύ.
4: Όχι εγώ. Το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
5: Για σοβαρές επισκευές.
6: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
7: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτερο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
8: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
8: Ε,
9: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
10: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο.

0: βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου Legacy.
1: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
2: Ρυθμός 949, επιστρέψαμε γρήγορα, έτσι θα σας πάμε ως τις 10 λοιπόν. Αγκαζέ, 50 χρόνια είναι αυτά για το Μασούτη, 50 μέρες μεγάλων κληρώσεων. Συνολικά λοιπόν, 150 τυχεροί θα κερδίσουν και iPhone 17 και 200 ευρώ σε πόντους στη Mascard και 200 ευρώ για καύσιμα Αβίν. Ψώνισε στα καταστήματα Μασούτης ή στο e-shop και μπες στην κλήρωση. Όσο περισσότερο ψωνίζεις, τόσες περισσότερες οι πιθανότητες να κερδίσεις. Και δεν μόλις Φορτούνι, ναι. Έχει κίνηση εκεί έξω.
3: Έχει σήμερα.
1: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
4: Σήκωσε τον τρόν σου πράκτορ Βουφού και ενημέρωσε μας.
3: Γυρίσαμε, μια χαρά για το Μάιο, έτσι θα πάει από ό,τι φαίνεται. Μπαίνοντας στην πόλη από τη Θιβών και εδώ, από την Καβάλας δηλαδή, μέχρι περίπου το μεταξουργείο, έχει σταμάτα ξεκίνα, ανεβαίνοντας στη Σύγκρου Μποτιλιάρισμα. Τι άλλο, και το ποτάμι μποτιλιαρισμένο κανονικά και στα δύο ρεύματα μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια από τα ΚΤΕΛ. Η παραλιακή είναι πυγμένη από τον Άλυμο μέχρι την μέχρι το Φλίσβο, ναι, και συνεχίζοντας μέχρι τον Πειραιά. Γενικότερα χρειάζεται υπομονή, να μην τα πολυλέμε, θα φτάσουμε. Ήρεμα.
1: Ο καιρός σήμερα.

0: 2-10-68-35-722. Η Madame Bakira έρχεται και φέρνει δωράρα. Μόνο αυτό σας λέω. Ξεκινάτε να καλείτε.
1: 7 με 10 στα παπάκια μας.

0: Νίκος Οικονομόπουλος. Όπου κι αν πας, θα είσαι στο πάμε πρωινό, ρε παιδί μου, κάθε μέρα.
1: Γιατί εδώ έχουμε τα καλύτερα και κάθε μέρα τέτοια ώρα. Ποιος μπαίνει με στο στούντιο?
0: Έλα μου, ντε.
2: Ντάμιον γκρ. Ονκέ.
3: Μαντάμ Μπακίρα.
4: Good morning. Have a good month and a good week. Ατένα. And Vasilis. And Alexander the Great.
1: Καλημέρα, μαντάμα κύρια, που καλό μήνα.
4: Good morning, καλό μήνα, καλή εβδομάδα.
1: Ναι, τι ωραίο το Στεφάνι με τα λουλούδια που φοράτε στα μαλλιά σήμερα.
4: Θα σε ευχαριστώ.
0: Πάρα
4: πολύ ωραίο. Θα το φοράω μέχρι τα Αγιανιού.
1: Αλήθεια, ε.
4: Τα Αγιανιού του, όχι του Αγιανιού του Αγιάννη του, είναι ένας άλλος Αγιάννης που αρχές Ιουνίου γιορτάζει και το μαγιάτικο. Μα δεν ξέρετε τα έθιμά σας, είναι φανταστικό έθιμο αυτό.
1: Που χαίρετε τα στεφάνια και είναι
4: τα στεφάνια στις γειτονιές, βάζουν φωτιά, ναι. Ρίχνουν τα στεφάνια, τα καίνε και πηδάνε πάνω από τη φωτιά.
0: Το προφήτη Ηλία, ξέρω εγώ, τη γιορτή τον Ιούνιο.
4: Ναι. Αυτό είναι του Αγιανιού του, δεν θυμάμαι.
0: Ωραία, ωραία.
1: Πάρα πολύ ωραία, μαντάμ Μπακίρα.
0: Καταπληκτική, πανέμορφη.
1: Φέρνετε και δωράρα σήμερα.
4: Καλά, φέρνω, είναι φίλη μου η Μαζαράκη.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, θα
4: δίνουμε κοσμήματα από τη Μαζαράκη, φανταστικά.
0: Ποιο θα προλάβει να το πάρει?
1: Όλη την εβδομάδα θα δίνει η μαντάμ Μπακίρα κόσμημα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Σήμερα δίνει μια καρδιά με ζυργών. Γιατί η Άννα Μαρία Μαζαράκη, παιδιά, γιορτάζει τη γιορτή τη μητέρα και σα χαρίζει ένα κόσμημα γεμάτο αγάπη. Ένα κομψό κολλιέ ασήμι 925 με κίτρινο επιχρήσωμα 18 καρατίων, παρακαλώ πάρα πολύ. Με μια πανέμορφη καρδιά γεμάτη ζυργών, μήνυμα αλλά ταυτόχρονα και εντυπωσιακό. Το πιο όμορφο σε σκέφτηκα πραγματικά. Ανακαλύψτε λοιπόν όλες τις συλλογές στα Φούξια καταστήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη και στο e-shop της. Αυτό δίνει η μαντάμ Μπακίρα σήμερα.
4: Τέλεια. Πάμε να παίξουμε.

0: ஞானதும் மாடியும் கொண்டிருந்தோம். குட் மார்னிங்.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, γλυκιά μου κοπελίτσα. Πώς ονομάζεσαι?
1: Ανεζούλα.
2: Ωραίο όνομα.
1: Ανεζούλα.
0: Τι είναι αυτό το όνομα, Ανεζούλα?
2: Ανεζούλα.
1: Ανεζούλα.
0: Από το Άννα και το Ζούλα στη Ζούλα.
3: Έτσι βαφτίστηκες.
1: Έτσι, έτσι, ναι.
0: Πρώτη φορά τα ακούω. Μα τι ενδιαφέρον όνομα είναι αυτό. Έχει πλάκα, είναι ωραίο. Μ' αρέσει, είναι σκουίνικο.
2: Είναι μαγιάτικο. Λοιπόν, Μελισσούλα.
0: Ανεζούλα. Επειδή έχουμε μπει στο Μάι και παίζουμε με τέτοια έτσι τραγούδια, πάμε να σου πω το τραγούδι να δούμε αν θα το βρεις.
1: Για πάμε.
0: They call you the girl of me, but inside your heart there is no place for love. But inside your heart there is a place for love.
2: Έλα, πανεύκολο.
3: Τι? Έλα.
2: Ανεζούλα.
0: Ανεζούλα, δεν το βρεις, θα πέσω.
1: Μέσα στην καρδιά σου υπάρχει.
3: Υπάρχει.
0: Υπήρχε, δεν υπάρχει. Υπήρχε, Ανεζούλα μου. Ανεζούλα, με αύριο πάλι, αύριο.
1: Δεν πειράζει.
0: Αύριο.
3: Γεια σου, Ανεζούλα.
1: Έγινε φιλάκια, γεια.
3: Πάει, Ανεζούλα.
0: Good morning.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ποια είστε?
4: Η Πέννη.
0: Γεια σου, Πέννη. Πολύ σοβαρή, ρε Πέννη. Φτιαχτήκαμε λίγο. Λέμε, η Μέρη θα μας βάλει το φουρούλα, θα μας βάλει το μήνακα. Θα μας σηκώσει και θα βγάλουμε και μια λευκή κόλλα χαρτί.
3: Δεν ξέρω τι πλέον διάβασα.
0: Παιδί, δεν ξέρω τίποτα. Ρώτα τους άλλους. Λοιπόν, μήπως το βρήκες ή θες να το ξαναπώ?
4: Σε λένε το κορίτσι του.
0: Μπράβο, δώσ' το Πέννη, τραγούδα το. Έτσι. Στην καρδιά σου η αγάπη δεν κουράει. Σούπερ, κέρδισες και εσύ μια καρδιά. Δεν είναι πανεύκολο. They call you the girl of me. Το είπα δηλαδή ξεκάθαρα.
2: Εντάξει.
0: Η Ανεζούλα μπορεί να μην το ήξερε.
2: Θα παίξει αύριο. Θα δώσουμε και αύριο.
3: Μπορεί να μην κατάλαβε την προφορά σας στα αγγλικά.
2: Ναι.
0: Τι θες να πεις, εγώ μιλάω καταπληκτικά.
3: Επειδή είναι δύσκολο γι' αυτό, επειδή είναι πολύ πλοκή.
2: Εσύ τώρα τι είναι εδώ.
0: Παίρνει με γιά το κολλιέ με την καρδούλα, πολύ ωραίο.
3: Υπέροχο, μπράβο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μείνε στη γραμμή να κρατήσουμε τα στοιχεία σου. Οι υπόλοιπες αύριο πάλι, κορίτσια. Όλη την εβδομάδα θα έχουμε
2: ανομαλία. Και αγόρια μπορούν να παίξουν για να το προσφέρουν στη γιορτή της μητέρας.
3: Σωστό.
0: Και όχι μόνο της μητέρας, ας το δώσουν και στην κόμενα μας.

0: εδώ είμαστε ρε παιδιά, λίγο πριν τις 9, ρυθμός 9.49 με Βασίλη Φορτούνη, Αθηνά Αφαλίδου και Μπέτη Μαγκύρα.
1: Τέσσερα παιδιά έχει η Πέννη που λέγαμε, κάτι μας είπε ο Αλέξανδρος.
2: Έχει τρία, περιμένει
1: το
2: τέταρτο.
1: Να το, που κέρδισε.
3: Μπράβο την κοπέλα.
0: Μπράβο ρε.
1: Γι' αυτό ήταν αυστηρή.
0: Σε τι αυστηρή καλέ. Ξεθεωμένη ήταν η γυναίκα και δεν μπορούσε να μιλήσει.
3: Με το καλό το παιδάκι της.
0: Με το καλό, με το καλό.
1: Ρε παιδιά, τι διαβάζω. Τα πουλιά των πόλεων φοβούνται τις γυναίκες περισσότερο από τους άντρες.
3: Γιατί? Περίμενε να διευκρινίσουμε κάποια πράγματα.
1: Τα πουλιά. Τι? Περίμενε.
0: Τι είναι, ποια είναι τα πουλιά των
3: τα
0: πόλεων.
3: Τα πουλιά των πόλεων, ναι. Εννοείται πτηνά.
0: Ναι, ρε.
1: Ναι,
0: τα άλλα τα πουλιά.
3: Ξέρω εγώ
0: που σηκώνονται και πέφτουν.
3: Πολλά έχω ζήσει μέσα στις δύο εδώ πέρα.
1: Λοιπόν, να μην τολμήσω να πω καμία βλακία κατευθείαν. Λοιπόν.
0: Για πες, λέει, γιατί.
1: Ναι, φαίνεται από τον τρόπο που ευνηδιάζονται. Αυτό μας λένε οι επιστήμονες, ότι τα πτηνά των πόλεων, από πτηνά λοιπόν, μάλιστα, φοβούνται περισσότερο, δείχνουν μεγαλύτερο φόβο όταν πλησιάζουν γυναίκες.
0: Γιατί?
1: Δεν το ξέρουν.
0: Έχουμε
1: αυτό.
0: Άβρα διαφορετική.
1: Δεν υπάρχει σαφής εξήγηση.
0: Εκεί πώς τη βγάλανε αυτή την έρευνα, το συμπέρασμα πώς βγήκε.
1: Γίνανε με τρεις, παιδί μου. Τώρα εδώ μιλάμε με δεδομένα. Δηλαδή σου λέει δεν παίζει ρόλο το ντύσιμο. Γιατί η πρώτη εντύπωση είναι ότι παίζει ρόλο το ντύσιμο. Έχεις μακρύ μαλλί, φοράς μια καπαρτίνα περισσότερο, κανένα κόσμο.
0: Μήπως επειδή ξέρουν ότι εμείς θα τα βρίσουμε επειδή κάνουν κουτσουλές.
3: Όχι, μήπως επειδή είμαστε πολύ έξτρα, περπατάμε και διαφορετικά, είναι ο βηματισμός μας διαφορετικός. Κατάλαβε πιο γρήγορα.
0: Εμείς θα βγούμε και θα πούμε. Μου λερώσει στο μπαλκόνι.
1: Ενώ α πούμε ένα άντρα βιαστικό θα περάσει απλά.
3: Τι λες, άμα κουτσουλήσει τα μάξι, θα σου πω εγώ.
0: Ναι, αλλά εμείς, πώς να σου το πω. Εμένα κάτι παπαγαλάκια εκεί πίσω από το σπίτι μου έχουν φτιάξει φωλιά πάνω από τα κεραμίδια μου. Και το ένα σκύβει και με κοιτάει. Κάθε φορά που βγαίνω απλώς τα ρούχα, κάνει μία έτσι και σκύβει και με κοιτάει.
3: Ορίστε, δεν τη φοβάται.
1: Δεν
3: με
1: φοβάται.
0: Όχι. Κάποιες φορές, άμα βγω με φόρα, μπορεί να φύγει να πετάξει. Αλλά πολλές φορές που είμαι εκεί και απλώνω, σκύβει το κεφάλι και με κοιτάει. Είναι πολύ αστείο.
1: Πώς βγαίνεις να απλώσεις, με μαζεμένο μαλλί, άμα βγεις.
0: Κρατώντας μια λεκάνη με ρούχα. Πώς τα βγω, ρε Σιφορτούνη, με το βρακί και το σουπιέρ. Πώς τα βγω, δηλαδή.
3: Γι' αυτό κοιτάει το παπάκι.
1: Γι' αυτό κοιτάει.
4: Ψάχνεις την Αθήνα. Δεύτερο στοιχείο.
3: 150 ευρώ μετρητά δίνει το ραντάρ του ρυθμού σήμερα σε έναν άντρα που πρέπει να έχει γεννηθεί, λέει, από το 1985 έως και το 1995. Και το δεύτερο στοιχείο είναι πως θέλουμε να έχει στην κατοχή του, στο όνομά του, ένα μπλε αυτοκίνητο.
0: Μπλε,
3: μπλε. Πόσο μπλε, μπλε,
1: όσο το Αιγαίο. Όσο το Αιγαίο, παιδιά.
3: Να είστε συντονισμένοι, έρχεται και το τρίτο στοιχείο. We'll be right back.

0: Καταπληκτική αναβίση, παιδί.
1: Καταπληκτική
0: μου.
1: Και ωραίο τραγούδι. Και να σας πω και κάτι άλλο. Mm-hmm. Από την ώρα που κάναμε εμείς αυτό εδώ, το Αιγαίο playback που περπατάμε και το κάνουμε, mm-hmm. το βλέπω παντού.
2: Το κάνουν όλοι.
1: Το κάνουν όλοι.
0: Τώρα.
1: Ανοίξαμε trend.
2: Ακούστε όμως, παιδιά.
1: Τι.
2: Post. Στο Instagram της απόλυτης έχουμε μπει μόνο εμείς.
0: Κατάλαβα. Μας έκανε συνεργασία.
1: Ναι, έκανε όμως και κάτι άλλους που είναι όλοι μαζί.
2: Όλοι
1: πολύ,
2: μαζί.
1: Πολύ, είναι πολύ μαζί.
2: Εντάξει.
0: Α, που είναι medley, ας πούμε.
2: Η αλήθεια είναι ότι πολλών. Της άρεσε πάρα πολύ. Θυμάστε που το λέγαμε.
1: Το κάναμε πολύ. Το κάναμε με το που το βγάλαμε εδώ. Πριν το βγάλουμε, μάλλον.
0: Το είχαν πει το Σουσού και ρώτησε ποιος το έκανε αυτό. Και λέει τα παιδιά το σκεφτήκανε.
2: Λοιπόν,
0: σε σκηνοθεσία Μπέτης Μαγκύρα.
2: Έτσι. Δώσαμε ιδέα. Κάποιος πάντα ξεκινάει να ξέρει.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, θα πάμε για διάλειμμα. Να σας πω τώρα όμως, μιας και μιλάμε για Αιγαίο, για ταξίδια που κάνει
1: που
0: πολλά.
1: Θα αρχίσουμε τα πηγενέλα στα νησάκια τα τριήμερα.
0: Και
1: για
0: κάνει
1: πες.
0: Πολλά η Αναβίση.
1: Ναι.
0: Πως αν η ναυτία στα ταξίδια σου χαλάει τη διάθεση, δοκιμάζουμε το Travel Fix ODF. Μία καινοτόμα διασπυρώμενη ταινία στο στόμα.
1: Α, τι ωραία, θα το πάρω κι εγώ.
0: Ναι, με φυσικά βοτανικά εκχυλίσματα και ginger, κόκκινο και όχι μόνο, και χαμομήλι που ανακοφίζει γρήγορα και αποτελεσματικά. Χωρίς υπνηλία, χωρίς συντηρητικά, το Travel Fix ODF είναι ο καλύτερος σύντροφος των ταξιδιών σου. Ετοιμάζεις ταξίδια.
1: Να σου πω, με χαλάει πάρα πολύ το πλοίο.
2: Ναι.
1: Έχεις
2: ναυτία.
1: Γίνομαι χάλια. Όταν σου λέω χάλια, χάλια. Όταν κουνάει, έτσι.
0: Travel Fix ODF.
1: Λοιπόν, φεύγουμε.
0: Φύγαμε.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πλειογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
3: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή. Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης.

0: το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
2: Νέα εβδομάδα. Νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Το Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει το νέο έργο του Γιώργου Χριστοδούλου Σταθμός Ωμέγα σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τσικούρα από 6 Μαΐου στην Πλάγια Σκηνή. Επόμενη στάση με γεύσεις από το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού. Το Athens Street Food Festival γιορτάζει 10 χρόνια. Από 8 Μαΐου ραντεβού στο παλιόμαξο στάσιο ΟΣΥ. Και ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ανεβάζει την παράσταση Γέρμα η Ανεκπλήρωτη του Λόρκα σε σκηνοθεσία Μαρίας Πρωτόπαπα. Από 8 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο. Φινάλε και η ενέργεια απογειώνεται. Οι Μετάλλικα έρχονται στις 9 Μαΐου στο Ολυμπιακό Στάδιο για ένα επικό live. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Yay, yay, είσαι εδώ!
8: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
9: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
10: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Used. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Used.
11: Scandinavian Sleeping and Living.
12: Κάθε στιγμή αξίζει να γίνει γλυκιά. Στον Ανδρεαδάκη δημιουργούμε τούρτες, μπισκότα και γλυκά φτιαγμένα μόνο για σένα. Διάλεξε σχέδιο, γεύση και μήνυμα και δες την ιδέα σου να γίνεται πραγματικότητα. Από γενέθλια και βαπτίσεις μέχρι γάμους και events, κάθε δημιουργία είναι μοναδική με φρέσκα υλικά και ποιότητα που ξεχωρίζει. Βρείτε μας στην Πετρούπολη, Ανατολικής Ρωμιλίας 152, στο Περιστέρι, Πελοπίδα 172 και στο Χαϊδάρι, Γεωργίου Παπανδρέου 33.
13: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος

0: Μπαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αθαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Επιστρέψαμε, Δρυμύτερη, για την τρίτη μας και τελευταία ώρα μέχρι και τις 10. Παρεούλα, Αγκαζέ, Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Φαλίδου και Μπέτη Μαγκύρα στα μικρόφωνα του ρυθμού. Έτσι, άλλη μια ωρίτσα, θα σας πάμε στη δουλίτσα σας, θα φτάσετε χαροποί και ανεβασμένοι.
2: Και τι δεν έχουμε αυτή την ώρα που
1: για
2: έρχεται.
1: Για πέστα, για δώστα.
2: Έχουμε το τρίτο στοιχείο του ραντάρ που δίνει 150 ευρώ μετρητά.
1: Έτσι.
2: Έχουμε την Dr. Μπέτη.
1: Έτσι.
2: Που έρχεται να μας λύσει τα θέματα. Έχουμε αθλητικά, γιατί ο Γρηγόρης Ατρίδης θα βγει να μας τα πει. Τι νομίζετε, έτσι είναι τα πράγματα.
3: Έχει και πολύ ψωμί τώρα από το Σαββατοκύριακο εκεί πέρα. Είτε στις οπαλίες, διάφορα πράγματα.
2: Χαμός.
3: Δεν θα έρθει σήμερα από εδώ, θα τον πάρουμε τηλέφωνο.
2: Θα έρθει και σήμερα.
1: Όχι. Τι είτε στις οπαλίες.
3: Σήμερα το πρωί έμαθα την ισοπαλία της ΑΕΚ, δεν το ξέρα.
2: Ναι, με τον Παναθηναϊκό. Θα μας τα πει ο Γρηγόρης.
3: Έχει αλλάξει ύφος, τίποτα.
2: Όχι,
3: καθόλου. Δεν θα μας τα πει ο Γρηγόρης, παιδί μου, δεν θέλουμε να
1: σας
3: πείσουμε.
1: Δεν είστε αναχωρεμένοι.
2: Καθόλου. Όχι, γιατί ναι, αφού έχασε Ολυμπιακό, δεν έχω το θέμα.
1: Σωστό γι' αυτό.
2: Ξέρεις γιατί στο λέω, όχι, βάσει τέτοιο, βάσει βαθμολογίας μιλάμε.
3: Εντάξει, 6 βαθμοί φτάνουμε. Πλησιάζουμε.
2: Έχετε 5% πιθανότητα.
3: Ναι, ενώ ο Παναθηναϊκός αν έχανε, ευτυχώς μας έκανε δωράκι. Είδες μαζί Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός.
2: Έχετε 5% πιθανότητα.
3: Μας έκανε το δωράκι ο Παναθηναϊκός.
2: Το 5% δεν είναι λίγο, Μπέτη μου. 5%.
3: Και 1% δεν είναι λίγο.
2: Όχι, βέβαια. Άντε να σας δούμε.
3: Κι αν σου κάτσει.
2: Κάτσε να σου Γρηγόρης. Η λέσχη είναι το θέμα μας, παιδιά. Η λέσχη των καμένων ποιητών που έρχεται και θέλουμε οι ποιητές να γράψουν το ποίημα.
1: Να γράψουν. Εγώ προτείνω, θεωρείται δύσκολη τη λέξη αλλεργία.
3: Να βάλουμε τη λέξη σοπαλία.
1: Σοπαλία.
2: Όχι, θα βάλουμε τη λέξη
1: ψυχομαγεία.
2: Μάιος. Αφού μπήκε ο Μάιος.
3: Τι Μάιος,
1: μωρέ. Δεν είναι τριγκαθόρικο. Ενώ αλλεργία. Έχω αλλεργία.
2: Πρωτάθλημα θα βάλουμε όταν θα το σηκώσουμε, αγάπη μου. Και είναι όλα εδώ κυτρινόμαυρα. Έχω κάνει ειδική παραγγελία.
1: Το κόκκινο θα αλλάξει.
2: Ειδικά την καρέκλα σου θα την κάνει η αίτηση μαμά. Θα κάνει έτσι και στο ρυθμό, να αλλάξει και χρόνο.
3: Πώς τόση ώρα, 2 ολόκληρες ώρες δεν συζητήσαμε τίποτα. Τώρα μας ήρθε να τα πούμε όλα.
2: Αφού είναι κλασικός Ολυμπιακός ο Βασίλης.
3: Γιατί καλέ, τι έκανα εγώ.
2: Και τώρα από την ισοπαλία. Μια φορά
1: εντάξει, δεν είναι και τέτοιος τρελός.
3: Δεν έχει κανένα τρελό τον να βλέπει.
2: Μα δεν τον ακούς τι λέει.
3: Τι με πειρά,
2: εγώ μιλάω για τη λέσχη και μου λέει να βάλουμε τη λέξη σοπαλή.
3: Λοιπόν.
1: Έλα τώρα.
3: Μην μαλώνετε.
2: Ποια θα είναι η λέξη τελικά, ρε παιδιά.
3: Θα το δούμε σε λίγο.
1: Σε λίγο, ας να το σκεφτούμε.
3: Γιατί τώρα έχουμε αποκλειστικότητα, παιδιά. Νίκος Μακρόπουλος και επίθεση.
1: Έτσι, το νέο single. Για ακούστε το.

0: Dr. Betty.
1: Λοιπόν, είστε έτοιμοι?
2: Ναι.
1: Και οι δύο?
3: Ναι.
1: Είστε έτοιμοι για swinging?
3: Ναι.
4: Αρχίσαμε.
2: Τι να βάλω, όχι?
4: Βάλε όχι.
1: Αρχίσαμε
4: την εβδομάδα.
1: Λέει όχι Αθηνά, εσύ? Εσύ που είσαι πιο ανοιχτό μυαλό.
4: Μπράβο.
2: Θα πατάμε τώρα με τα κουμπάκια, όχι εμείς. Το μηχάνημα το λέει.
1: Θέλω να σας πω ότι το swinging, τι είναι το swinging? Ανταλλαγή συντρόφων. Δηλαδή μαζευόμαστε ζευγάρια και παίρνω εγώ τον δικό σου, εσύ τον δικό μου, μόνο σεξουαλικά. Όχι συμβίωση.
4: Ναι, δεν θα βάλουμε και ψυχή μέσα. Θα είμαστε αποστασιοποιημένοι συναισθηματικά.
1: Ναι, αλλά ξέρεις ότι πας για αυτό το λόγο.
2: Σε συγκεκριμένη συνθήκη.
1: Ουσιαστικά δεν τον απατάς.
4: Με νευριάζει αυτό.
1: Ούτε σε απατάει. Καταλαβες.
4: Ναι.
1: Είναι μια απελευθέρωση. Όχι, δεν σε απατάει.
4: Γιατί δεν με απατάει, αφού πάει.
1: Γιατί πας κι εσύ. Πες και εσύ!
4: Μάλιστα.
1: Ανταλλαγή κάνετε.
4: Δηλαδή.
1: Εξυπηρέτηση με λεπτό. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι στο εξωτερικό αυτό σαρώνει. Μαζεύονται σε μέρη. Έχει αρχίσει και γίνεται και στην Ελλάδα. Είναι μια τάση που είναι...
4: Αυτό μας έλειπε τώρα.
1: Ξεκίνησε από την Αμερική. Αλλά στην Αθήνα υπάρχουν μέρη που έχουν αρχίσει να αναπτύσσονται και να αυξάνουν την πελατεία τους. Το swinging.
2: Ορίστε.
4: Δηλαδή τι κάνουν?
2: Είναι μαγαζιά, για παίρνες αυτά τα...
1: Πηγαίνουν εκεί, πηγαίνουν εκεί τα ζευγάρια, ναι. Και κοιτάει ο ένας τον άλλον, βρίσκει ένα ζευγάρι που σου αρέσει και ανταλλάσσεις συντρόφους.
4: Πάσεις με τον άντρα σου δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
4: Και παίρνεις εσύ έναν άλλον άντρα και εκείνος
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Δεν ξέρω,
1: πρέπει, δεν ξέρω αν πρέπει να είναι, δηλαδή αν πάρω εγώ τον άντρα
2: του ζευγαριού,
1: το ίδιο ζευγάρι.
2: Καταλαβες,
1: το ίδιο ζευγάρι πρέπει.
4: Το ίδιο ζευγάρι.
2: Αλλιώς δεν λέγεται swing. Λέμε πάμε και μνιόμαστε.
1: Δεν θα βρούμε ποτέ εμείς με το Δημήτρη.
4: Κοίτα που έτσι πιστεύω ότι λέγεται γι' αυτό.
1: Να σου πω, εμείς δεν θα βρούμε ποτέ με το Δημήτρη. Είναι πολύ ξινός ο Δημήτρης.
4: Αυτό είναι το πρόβλημα. Είναι τεχνικό το ζήτημα.
1: Δηλαδή αν βρω εγώ κάποιον να μ' αρέσει, αποκλείω να του αρέσει κόμμα.
2: Φαντάζεσαι και τσακώνεσαι και γι' αυτό. Αμάρα Δημήτρη. Τίποτα δεν σου αρέσει.
4: Και τελικά χωρίζεις γι' αυτό το λόγο.
1: Δεν μπορούσα να βρούμε ένα ζευγάρι να... Άκου. Οι λάτρεις του swinging ορκίζονται στις θεαματικές επιδράσεις στη σχέση τους. Που σύμφωνα με αυτούς, άκου, Αθηνά, αντί να κλονιστεί, δυναμώνει.
4: Ναι, ναι, δυναμώνει, δυναμώνει.
1: Οι ενήλικες, λέει, που έλαβαν μέρος στην έρευνα, θεωρούν πως ο γάμος τους, οι σχέσεις τους είναι πολύ πιο υγιείς μετά το swinging. Λοιπόν, νιώθουν χαρούμενοι και δεν θεωρούν τη ζήλια πρόβλημα στη ζωή του.
4: Ναι.
1: Και λέει, είναι και πολύ εντυπωσιακό που σε σχέση με ανθρώπους που έλαβαν μέρος στην έρευνα και δεν κάνουν swinging, οι swingers είναι πιο ευτυχείς.
4: Λοιπόν, άκου, θα σου πω κάτι, αγαπημένε swinger. Εγώ, η Αθηνά Αφαλίδου, μπορώ να πω κάτι τη γνώμη
2: μου. Ναι, ναι,
4: έχω δικαίωμα να πω.
1: Ναι, βεβαίως, έχει δικαίωμα και έχει δικαίωμα να έχει και αντίθετη γνώμη.
4: Η γνώμη μου είναι ότι για να φτάσει ο άνθρωπός σου να κάνετε swinging και αυτό, πάει να πει ότι ερωτικά δεν του κάνεις τίποτα, αίσθηση,
2: όχι.
4: Δεν σε θέλει.
2: Δεν σημαίνει ότι δεν του κάνεις τίποτα.
1: Σημαίνεται... Κάτσε κούκλα μου, μετά από 30 χρόνια γάμου, πόση αίσθηση.
2: Χρειάζεται μία ανανέωση.
1: Συγγνώμη δηλαδή.
2: Ναι. Αυτό σημαίνει.
4: Και δίνεις την ευχή σου, αντί να φας κέρατο.
2: Λεπτό.
4: Δηλαδή,
2: και αυτή τη στιγμή που τα στατιστικά και πλέον
1: υπάρχουν... Προτιμάς να πηγαίνει κρυφά πίσω από την πλάτη σου.
4: Όχι, προτιμώ να μην πηγαίνει με άλλες γυναίκες.
2: Υπάρχουν κρουαζιέρες με χιλιάδες άτομα μέσα. Υπάρχουν πάρτις που γίνονται και έρευνες συνεχώς. Αυτό μην το αμφισβητείς. Ποτέ μιλές ποτέ. Αυτό ξέρω.
4: Δεν αμφισβητώ τίποτα, καλά να περνάτε. Καλά να περνάτε.
1: Φορτούνι, εμείς να
4: πάμε, παίρνετε και ταινίες για την αυτεία στο πλοίο. Στο πλοίο ειδικά που πάνε και κάνουν.
1: Άκου, άκου τι
2: λέει.
1: Το κρασιεροπλοίο είναι μεγάλο, δεν κουνάει.
4: Κουνάει άλλος όμως. Αυτό είναι το θέμα.
0: Το ραντάρ του ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Τρίτο στοιχείο.
1: 150 ευρώ μετρητά. Θα πάρει ένας άνδρας που είναι γεννημένος από το 85 ως το 95 και το 95. Έχει μπλε αυτοκίνητο στο όνομά του και το όνομά του, το βαπτιστικό του και η οδός που μένει αρχίζουν από το ίδιο γράμμα. Δηλαδή αν το λένε Μάριο και ζει στην οδό Μπενάκη. Λέω τώρα εγώ.
2: Απαιτητικό.
4: Κερδίζει. Ναι.
2: Ωραία.
4: Ξεκινάει
1: η εβδομάδα
4: δυναμικά.
1: Αλλά όχι ακατόρθωτο. 2-10-68-35-722. 150 ευρώ μετρητά. 5 λεπτά έχετε διορία να καλέσετε αν είστε αυτός.

0: και νικητή στο ραντάρ. Ευτυχώς αυξάνονται όμως τα μετρητά για αύριο.
1: Τίποτα δεν πάει χαμένο.
0: Πάμε για 300 ευρώ μετρητά αύριο, παιδιά.
2: Ωραία.
0: 300 ευρώ μετρητά. Jackpot, jackpot.
2: Και τώρα, παιδιά, είναι η ώρα για να πάμε για τους άμπαλους.
1: Έτσι.
3: Οι άμπαλοι. Η άμπαλη. Πώς γίνεται αυτό?
0: Έλα, Τρίδη, καλημέρα.
4: Καλημέρα, παιδιά, από το Μαϊάμι. Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Μαϊάμι, είσαι ρε, Μιάμι.
2: Πού λαμία?
0: Μιάμι, ρε. Μαϊάμι, λέει, όχι.
4: Δεν μπορεί να το δεχτεί, πού λαμία. Ναι, εντάξει, δεν είμαι Μαϊάμι.
0: Α, πού είσαι?
4: Θα ήθελα να είμαι.
0: Πού είσαι?
4: Είμαι Θεσσαλονίκη.
0: Ωραία, Θεσσαλονίκη, Γρηγόρη. Ωραία, Τρίδη, και μας έφτιαξες να πούμε, νομίζω, εμείς στα Μαϊάμια να πούμε και λέμε τι ωραία, τι καλά.
1: Γιατί η Θεσσαλονίκη δεν είναι ωραία?
0: Θεσσαλονίκη μου, μεγάλη φτωχομάνα.
2: Είχες πάει για τον ντέρμπι?
4: Είχα ανέβει με αφορμή το τρίμερο.
2: Ωραία.
0: Το έκανες τετραήμερο.
4: Ναι, το έκανα τετραήμερο εγώ, το έκανα τετραήμερο. Σας είπα για το Μαϊάμι, γιατί είχαμε Grand Prix.
0: Ναι, βέβαια.
4: Έχει ενδιαφέρον μεγάλο, γιατί αυτός ο πιτσιρικάς, ο 19χρονος, ο Κίμι Αντενέλη, έχει βαλθεί να μας τρελάνει όλους. Δηλαδή, πήρε την pole position, κατάφερε να πάρει την νίκη, άφησε πίσω του τον Λάντο Νόρις και τον Όσκαρ Πιάστη, που ήταν δεύτερη και τρίτη αντίστοιχα στις θέσεις. Οπότε είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί φαίνεται ότι αυτός ο πιτσιρικάς θα το πάει μέχρι τέλος, ή τουλάχιστον θα συνεχίσει να είναι πολύ ανταγωνιστικός και να παίρνει νίκες οι οποίες κάνουν την διαφορά.
0: Μπράβο τον Βόρη, να είναι καλά, να είναι καλά πάντα. Εδώ έχασες μπιφ μεγάλο.
4: Τι έγινε?
0: Με την ισοπαλία, εδώ έλαβε θέμα.
1: Με πειράζει ο Φορτούνης, επειδή φέραμε ισοπαλία χθες και κάτι έγινε.
4: Άμα, άλλη μια επιτυχία της εκπομπής. Είχαμε πάντως τρίτη αγωνιστική χθες. Από εδώ και πέρα θα μπει σε μια κανονικότητα το θέμα των play-off. Όταν λέω κανονικότητα, εννοώ ότι στις πρώτες αγωνιστικές είχαμε ένα παιχνίδι, διακοπή για εθνικές. Δεύτερο παιχνίδι, διακοπή για Πάσχα. Τώρα θα τα πάμε σε ρί από εδώ και πέρα. Δηλαδή την επόμενη Κυριακή έχουμε κανονικά.
2: Ωραία.
4: Το ΙΑΕΚ που παραμένει πρώτη, έφερε ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό στο Απόστολος Νικολαίδης, και γι' αυτό ο Φορτίνης έχει πάτημα να πειράζει. Και στο άλλο ντέρμπι, το οποίο προηγήθηκε και χρονικά, ο ΠΑΟΚ κατάφερε να κερδίσει τον Ολυμπιακό. Και με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά τον έπιασε και στην βαθμολογία.
0: Και γι' αυτό ο Φορτούνης δεν έχει τέτοιο για να πειράζει.
2: Τίποτα, τι να πω, πανωλεθρία.
4: Η ΑΕΚ είχε 67, ο ΠΑΟΚ είχε 61, όσο είχε και ο Ολυμπιακός. Το κέρδος του ΠΑΟΚ από χθες είναι ότι έχει πάρει την ισοβαθμία με τον Ολυμπιακό, η οποία μπορεί και να παίξει ρόλο στο τέλος. Σας θυμίζω ότι και η δεύτερη θέση έχει ενδιαφέρον, γιατί αυτός που θα τερματίσει δεύτερος θα συμμετέχει στα προκριματικά του Champions League. Οπότε αυτό για την επόμενη χρονιά.
2: Και σε πιθανή ισοβαθμία κερδίζει ο ΠΑΟΚ.
4: Αυτή τη στιγμή και μετά από αυτό το αποτέλεσμα, παρότι την επόμενη αγωνιστική θα παίξει ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, πάμε στο δεύτερο γύρο των play-off. Ο ΠΑΟΚ έχει πάρει την ισοβαθμία με τον Ολυμπιακό. Με βάση και το τι έγινε στην κανονική διάρκεια.
2: Ωραία.
4: Άρα αυτό είναι κάτι επιπλέον σημαντικό, γιατί αν στο τέλος, ας πούμε, τερματίσουν 67-67, ο ΠΑΟΚ είναι δεύτερος.
2: Αυτό λέω.
4: Τώρα, το πιο σημαντικό, για να πάμε στη δεύτερη θέση, είναι πως έχουμε σενάριο για να το πάρει και μαθηματικά την επόμενη αγωνιστική. Την επόμενη αγωνιστική παίζει ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Αν η ΑΕΚ κερδίσει στην έδρα της και το ντέρμπι στο Φάληρο λήξει ισόπαλο, δεν υπάρξει νικητής, δεν κερδίσει ο Ολυμπιακός ή δεν κερδίσει ο ΠΑΟΚ, τότε η ΑΕΚ το παίρνει και μαθηματικά και γύρε Φορτούνη, δεν θα έχετε να πείτε τίποτα.
2: Μάλιστα.
4: Εκεί τελειώσατε.
0: Μετά κύριε Φορτούνη, υπόκλησε.
2: Ο καλύτερος να το πάρει.
0: Βέβαια. Αυτό είναι το δίκαιο.
2: Fair play.
4: Ναι, έχει τρεις αγωνιστικές ακόμα, οπότε θα το δούμε. Επίσης έχει μπάσκετ αυτήν την εβδομάδα, το ξεχνάτε.
2: Πότε?
4: Να πούμε, αύριο ουσιαστικά στις 9 παρέταρτο ο Ολυμπιακός θέλει να κάνει το 3-0. Τώρα θα πάει να παίξει την έδρα της Μονακό. Γιατί αν καταφέρει να κερδίσει για τρίτη φορά και κάνει το 3-0, σκουπίζει την Μονακό. Φαντάζομαι ξέρετε τι είναι το.
2: Και ο Παναθηναϊκός παίζει αύριο, ναι.
4: Όχι όλοι, ίσως. Σκουπίζει σημαίνει ότι παίρνει την πρόκληση χωρίς να έχει ούτε μία ήττα, και θα εξασφαλίσει την παρουσία του στο Final Four ο Παναθηναϊκός Τετάρτη.
2: Α, Τετάρτη.
4: Που και εκεί έχει το στόχο να κάνει το 3-0 απέναντι στη Βαλένθια. Μακάρι.
0: Μακάρι και για τις δύο ομάδες.
2: Τέλεια.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε, Gregory.
1: Waiting for you on Friday.
4: Yes, yes, yes.
1: Ta-ta, ta-ta.
5: Σε παρακαλώ, έξω το ξανακάνε. Τέλος, τελείωσε, έλος, έξω, σε παρακαλώ.
6: Έξω, σε παρακαλώ.
7: Έξω, τίποτα.
8: It's the

0: Λοιπόν, εσείς και η Λέσχη, έρχεται ο Σονούπο μετά τις διαφημίσεις με τη λέξη αντάρα.
1: Ωραία λέξη.
0: Λόγω της άνοιξης.
1: Ανταριάστηκα.
0: Τώρα θα αρχίσουμε να ανταριαζόμαστε. Κατάλαβες. Που μπαίνει και το καλοκαιράκι. Ωραία, αντάρες που έχουν να πέσουν.
2: Ομοιοκαταληξία.
0: Αντάρα, μαντάρα, ό,τι θέλετε. Λοιπόν, κατάρα. Τα πάντα.
1: Οπότε γράφτε το ποίημα σας και όταν σας πούμε θα καλέσετε για να παίξετε στη Λέσχη των Καμένων Ποιητών. Φυσικά ο στόχος είναι να μας κάνετε να γελάσουμε, έτσι ναι. Μην το ξεχνάτε. Φαντάζομαι λοιπόν τώρα ότι όλοι έχετε ακούσει τα νέα για τον περιορισμό των social media στα παιδιά κάτω των 15. Αυτό θα ισχύει από 1η Ιανουαρίου του 2027. Δεν θέλουμε άγχος. Το σημαντικό είναι να βρεθεί η ισορροπία μεταξύ της ανησυχίας των γονιών και της ελευθερίας των παιδιών. Γι' αυτό έρχεται η Vodafone που προσφέρει το Vodafone All Plus με πρόσβαση σε Secure Net Family και QStudio, δύο κορυφαίες εφαρμογές γονικής προστασίας που βοηθούν στην ασφαλή χρήση του ίντερνετ. Παράλληλα, υπάρχουν ειδικές συσκευές για παιδιά χωρίς social και browser, καθώς και το πρόγραμμα Safe Grow που προσαρμόζεται στην ηλικία τους. Θα μάθετε περισσότερα στο vodafone.gr.
2: Ήρθε η ώρα να πάμε για διάλειμμα. Ήρθε η ώρα να πάμε για διάλειμμα. Ναι. Κάτι πάτησε εδώ πέρα. Ναι. Και να έρθουμε γρήγορα με τη Λέσχη.
0: Έτσι.
2: Λοιπόν. Τι πάτησε, δεν ξέρω.
3: Λοιπόν, ας το ξαναπάρουμε από την αρχή. Πού ήσουν την Τρίτη στις 8 και 4 το πρωί?
4: Κολλημένος στην Κηφισία.
3: Και ποιον άκουγες, Γιώργο? Ποιον άκουγες?
4: Ρυθμό 949, το λέω. Έπαιζε το λογαριασμό. Και τραγούδαγα τόσο δυνατά που με κοίταγε και ο ταξιτζής δίπλα με δάκρυα στα μάτια.
5: Μη περιμένεις ανάκριση για να το πεις. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, μη ψάχνεις άλλο. Πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949. Ρυθμό.

0: 99 Σαρδένια. Μόνο επιτυχίες.
1: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
2: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
1: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
3: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
4: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Κάθε στιγμή αξίζει να γίνει γλυκιά. Στον Ανδρεαδάκη δημιουργούμε τούρτες, μπισκότα και γλυκά φτιαγμένα μόνο για σένα. Διάλεξε σχέδιο, γεύση και μήνυμα και δες την ιδέα σου να γίνεται πραγματικότητα. Από γενέθλια και βαπτίσεις μέχρι γάμους και events, κάθε δημιουργία είναι μοναδική, με φρέσκα υλικά και ποιότητα που ξεχωρίζει. Βρείτε μας στην Πετρούπολη, Ανατολικής Ρωμιλίας 152, στο Περιστέρι, Πελοπίδα 172 και στο Χαϊδάρι, Γεωργίου Παπανδρέου 33. OPA Festival Powered by Day. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό Γλέντι, εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρλουλού, βουκολική διαταραχή, closing act, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. OPA Festival Powered by Day.
10: Προκόπη! Πού ήσουν?
11: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
10: Μολόγα, Προκόπη.
11: Ήμουν στο Γερμανό. Πάει.
10: Χάλασες κι εσύ.
11: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
12: Για σοβαρές επισκευές.
13: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
14: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα Bifuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
15: Αποκτήστε τα Bifuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
17: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
18: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε! Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
19: Παίζουμε!
18: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
19: Μα...
18: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
20: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
21: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. στα παράθυρα του σπιτιού μας, όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Ναι, έλα Γιώργο.
19: Έλα, λέ.
0: Μ' ακούς?
19: Σ' ακούω.
0: Ο μικρός.
19: Τι?
0: Είπε την πρώτη του λέξη.
19: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
0: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
19: Τι?
0: Είπε μπα.
19: Είπε μπαμά.
0: Όχι.
19: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
0: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
19: Μπάλα.
0: Ναι.
19: Είπε μπάλα.
0: Είπε μπάλα.
19: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
22: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Sacred Sports.
23: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτερο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
24: Πάμε πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
25: Εδώ είμαστε, ρυθμός 949, το τελευταίο μισάωρο για να σας πάμε στη θέση σας, στη δουλίτσα σας, στο γραφειάκι σας, στην καρεκλίτσα σας, στην μπουτίκ σας, στο φούρνο σας, στο μπακαλικό σας.
1: Μπουτίκα ράχνη. Στον Ιχάδικο που άνοιξε
25: χθες και για κάτι εδώ. Μπουτίκα ράχνη. Το δικό μου λέει, τη φίλη μου την Αλίκη. Πολύ ωραία σου τα έκανε. Διάφανα με στρες. Λοιπόν, η Διαμαντής Μασούτης, ΑΕ, κλείνει 50 χρόνια. Το γιορτάζει λοιπόν μαζί μας. Κάθε Σάββατο επιλέγει ένα αγαπημένο προϊόν και το προσφέρει σε πραγματικά σπασμένη τιμή. Το βρίσκουμε σε όλα τα σούπερ μάρκετ Μασούτης και online στο masoutis.gr. 50 χρόνια στηρίζουμε την ελληνική οικογένεια με ποιότητα, ποικιλία και ανταγωνιστικές τιμές. Λοιπόν, σπάμε τις τιμές, σπάμε και την κίνηση.
1: Ανάμεσα τον καρπό. Ναι, πάμε, φύγαμε.
26: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
27: Σήκωσε το drone σου και πες μας τι γίνεται στους δρόμους της πόλης.
1: Λοιπόν, είναι 10 παρα 20. Έχει ένα μποτιλιάρισμα στα γλυκά νερά, στην Ανθούσα και στην Παλίνη και στη Λυκόβρηση και σε
25: φίλου.
1: Άνευ προηγουμένου. Αυτά τώρα είμαστε...
25: Μας έχει κανένα τύχημα.
1: Τι να πω, είμαστε στην Αττική Οδό όλο αυτό που λέω τώρα. Αττική Οδό. Το κέντρο χαμένο και μποτιλιαρισμένο. Η άνοδος της Πειραιώς επίσης. Αυτά για αυτή την ώρα. Δεν βλέπω τίποτα σπουδαιότερο. Προχωράμε.
28: Ο καιρός σήμερα.
25: Εύχομαι να σας έπιασε, είτε γιατί έχει χιόνια στον Παρνασσό και στην Πάρνηθα, είτε γιατί έρχεται το καλοκαίρι στην Αθήνα. Αντάρα λοιπόν είναι η λέξη με την οποία θέλουμε να γράψετε ένα ποίημα και να καλέσετε εδώ 2-10-68-35-7-22. Για ξεκινάτε να παίρνετε σειρά, η Λέσχη ανοίγει τις πύλες της.
29: Πάμε πρωινό,

Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: Δευτέρα, ωρέμος, Δευτέρα κι εμείς. Ανοίγουμε τις πύλες των καμένων ποιητών.
1: Η λέσχη των καμένων ποιητών.
0: Η λέσχη άνοιξε και πάμε να υποδεχθούμε τον πρώτο μας ποιητή. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Παύλο, εσύ?
2: Εγώ.
0: Καλή εβδομάδα, Παύλο, και καλό μήνα, αγόρι μου.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά. Το πιάσατε το μαγιόξυλο.
0: Το πιάσαμε.
3: Το προσπαθήσαμε.
4: Το παραπιάσαμε. Δεν κάτσαμε λεπτό, όλο δουλεύαμε.
2: Απλά επειδή έξω τη λέξη τελευταία στιγμή, δεν είναι αυτό το απείμα για μένα. Εντάξει, τώρα αυτή τη γραμμή καλή εβδομάδα.
4: Ωραία, καλά κάνω.
0: Ναι, αλλά είσαι ποιητή κερδισμένο, βραβευμένο.
3: Ναι, αγαπημένε. Βάλε. Τι.
2: Δώστε. Έχει κάνει ένα τίποτα καλλιεργό που είναι βροχέ, μην μου πούνε τα τίποτα τη εχή.
3: Κοίταξε να δεις. Θα βρούμε
4: το
3: μισό λεπτό.
4: Τώρα, δώσ' μας ένα λεπτό. Γιατί η παραγωγή εδώ είναι παραγωγάρα, έτσι. Τα πάντα μπορούν να παίξουν. Είμαστε...
2: Κάτι θα βρει μαζί μας.
0: Κάτι θα βρει ο Φορτούνης. Γιατί είναι και το όνομα Φορτούνης. Κατάλαβες, είναι η Φορτούνα μέσα.
4: Πάει με την Αντάρα.
0: Πάει με την Αντάρα.
3: Βροχή, για να δούμε τώρα.
0: Να βάλουμε και τη λέξη Φορτούνα μια μέρα. Τιμή σε ένα και ένα.
4: Λοιπόν, έλα.
3: Θες καταιγίδα.
2: Βάλε ό,τι έχεις.
3: Πάμε, φύγαμε. Έλα, ξεκίνα το δώσ'.
2: Μπούνιζε και έβρεχε. Υπήρχε μια αντάρα. Ξεκίνησες για να τη βρεις. Που πας μωρέ πάει, τι θα γίνει σήμερα. Μέσα στα στενά της πλάκας. Κάτσε μέσα στο σπίτι σου. Μην γίνεσαι μαλάδα, γιες την κόμενα. Μόνο με καιρό έθριο. Αφού δεν έχεις για χοτέλ, παρά μόνο για υπαίθριο. Είσαι άφραγκος μωρέ, που πας. Δεν έχεις αμαξάρα. Τι θέλεις τώρα να τη δεις αυτή την ξεκόλα λίγο από εκεί. Και δες μια που έχει χώρο. Αλλιώς θα γίνεις μουσκεμα, θα γίνεις σαν παπόρο.
0: Πολύ καλός.
3: Έριξες τον κεραυνό ρε εσύ, τέλειο.
0: Δεν είναι ωραίο αυτό, είναι καταπληκτικό.
2: Τώρα μου ζαμίσει ένα λεπτό, δεν είχε χρόνο.
0: Να σου πω κάτι, ήταν καταπληκτικό γιατί με έκανες την τρίπλα πάντα τελευταία στιγμή. Αλλά το δίνες στο ζουμί, περνούσε, κατάλαβες.
3: Μπράβο Παύλο.
0: Μπράβο Παύλο, μείνε στην γραμμή, άνω τελεία, μείνε στην γραμμή. Πάμε και στο δεύτερο μας ποιητή, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, πώς ονομάζεστε?
5: Κατερίνα.
0: Γεια σου Κατερίνα.
5: Ναι, με ακούτε?
0: Ναι, σε ακούμε Κατερίνα.
5: Ωραία, να το πω?
0: Βεβαίως να το πεις.
5: Λοιπόν, στην τσέπη πέφτει αντάρα. Του ρεύματος η νέα κατάρα. Που κάνει πια και την παπάρα να μοιάζει όνειρο στη σκάρα. Ναι. Μέτιασε μια σαστιμάρα. Με την βενζίνη τη λαχτάρα. Αντί για κάψιμο τρομάρα. Δίνω ενέχειρο και την βράφα.
0: Την πια? Την
5: πια δεν μου πήγαινε τίποτα.
0: Πολύ καλή, πολύ καλή και μίλησε στην ψυχούλα μας. Κατερίνα, πάρα πολύ καλή. Με ποιότητα.
4: Με επικαιρότητα.
0: Με επικαιρότητα.
4: Με καημό.
3: Δίνω ενέχειρο και την...
5: Βράκα.
3: Τη βράκα. Οκ.
0: Ναι, πολύ καλή. Πάρα πολύ καλή. Βέβαια δεν μπορεί να ξεπεράσει τον Παύλο.
5: Ο Παύλος δεν το
4: ξεπεράσει. Δεν πειράζει όμως γιατί ήταν καταπληκτική και η Κατερίνα. Δεν πειράζει.
0: Σημασία έχει η προσπάθεια γιατί κάποια στιγμή θα φτάσεις και στην πηγή να πιεις νερό. Πού θα πάει?
4: Εγώ εύχομαι αγαπημένη μου αύριο να ξαναπάρεις.
0: Παύλιτο, πες αλεύρι.
2: Αλεύρι, αλεύρι.
0: Μια πιτσούλα σε γυρεύει.
3: Λοιπόν, άκου να δεις.
2: Θέλω να δώσω τα συγχαρητήριά μου στον ποιητή της Πέμπτης.
0: Ναι.
2: Που είπε την γλαρόσουπα.
0: Που είπε την γλαρόσουπα, ναι. Την
2: γλαρόσουπα. Που λέει πανάθυνα.
3: Υπέροχος.
2: Παιδιά, ο άνθρωπος.
3: Θα τον δεις και σε βίντεο.
2: Υποκλίνομαι.
0: Πόσο μου αρέσει που οι ποιητές μεταξύ σας αναγνωρίζετε το ταλέντο.
2: Λοιπόν, ναι, ο άνθρωπος είναι δάσκαλος.
3: Υπάρχει άμυνα. Και άμυνα.
2: Αυτό. Μα την κάνεις τρεις φορές και μετά γλάρο σούπα.
3: Είδες, γλάρο σούπα.
0: Ήταν ωραίο. Ήταν ωραίο.
2: Ήταν πολύ καλός.
3: Άκου Παύλε.
2: Ωραίος. Ναι.
3: Δεν θα φας εσύ γλαρό σούπα, θα φας πίτσες όμως, δύο κιόλας. Πίτσα lover και cheese lover, Bianca από την Pizza Fan με Φιλαδέλφια ή με κανονική ζύμη ή και με χειροποίητη ζύμη, δύο τον αριθμό, έτσι.
0: Σούπερ! Είναι μερακλής ο Παύλος στον Pizza Fan.
2: Ναι, αμή.
0: Φιλιά Παύλο, φιλιάκιας!
3: Bye bye! Η Λέσχη επιστρέφει αύριο.
0: Έτσι.
6: Πουρνό τον πιάνουμε. Το Μάι. Ρυθμός 949.

0: Αλληλούια!
1: Φινάλε, παιδιά, έχουν μείνει ένα λεπτάκι να σας αφήσουμε να την κάνετε σιγά σιγά, να πάτε να ξεκουραστείτε κι εσείς και να κοιμηθείτε όπως οφείλετε.
0: Ποιος θα κοιμηθεί, καλέ, οι άνθρωποι πάνε στη δουλειά.
1: Γιατί, καλέ, κάποιοι μπορούν να πάνε να ξεκουραστούν.
2: Σωστό και αυτό.
3: Για τον εαυτό του λέει.
1: Όχι.
0: Και τυχεροί είναι αυτοί που
1: λέω για ένα δίχρονο αγόρι στην Τουρκία, που αν δεν το πούμε θα σκάσω. Λοιπόν, το οποίο αγνοούταν παιδιά 10 ώρες και το ψάχναν οι δικοί του σε χωριό, σε επαρχία, οπότε καταλαβαίνετε, βγήκαν παγανιά στα χωράφια.
0: Αστυνομίες
1: και το ψάχνανε 10 ολόκληρες ώρες, έτσι. Αλλά τελικά βρέθηκε. Τρία χιλιόμετρα μακριά να κοιμάται στον ήλιο.
0: Καταπληκτικό.
3: Θεούλη.
1: Ανάσκελα, παιδιά.
0: Θεούλη.
1: Και να κοιμάται χαλαρός και να πάνε το σκουράνι και να κάνει. Αφήστε με. Τρία χιλιόμετρα μακριά είχε πάει και έστρωσε κάτω σε ένα χωράφι.
3: 10 ώρες φαντάζεσαι να το ψάχνεις, να σου έχει φύγει το κλαπέτο, έτσι. Έχει φύγει η ψυχή, έχει γεράσει 10 χρόνια.
1: Αυτό είναι το mood. Αυτό είναι το mood.
3: Φανταστικό.
1: Ησυχία.
0: Βρέχει.

Εάν οι πωλήσεις, τα ρούχα και η μόδα είναι το πάθος σου, τότε βρήκες το εργασιακό σου σπίτι. Έλα να εργαστείς σαν store ή σαν assistant store manager στο απόλυτο fashion brand και να ξεδιπλώσεις το ταλέντο σου παρέχοντας προτάσεις για την άρτια λειτουργία του καταστήματος ευθύνης σου στην Κεφαλονιά. Μην αργείς και στείλε μας το βιογραφικό σου σημείωμα στο cvcontact@axf.gr. Νησί 939.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά

μέσα σου να καίει. Σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Στην αγκαλιά σου να με σφίγγεις και να νιώθω πως πετάει η ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και

0: νησί 939.
1: Εγώ είμαι εδώ και σ' αγαπάω. Εσύ τι κάνεις, δεν ρωτώ.

Νησί 939. Εάν οι πωλήσεις, τα ρούχα και η μόδα είναι το πάθος σου, τότε βρήκες το εργασιακό σου σπίτι. Έλα να εργαστείς σαν store ή σαν assistant store manager στο απόλυτο fashion brand και να ξεδιπλώσεις το ταλέντο σου παρέχοντας προτάσεις για την άρτια λειτουργία του καταστήματος ευθύνης σου στην Κεφαλονιά. Μην αργείς και στείλε μας το βιογραφικό σου σημείωμα στο cvcontact@axf.gr. Νησί 939.

0: ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη. Ξέρεις ότι ακούς μισή 939.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά.

Για μια βραδιά ήσουνα μόνο, μόνο. Εξαφανί σου πάρε δρόμο, άιντε δρόμο. Για μια βραδιά

0: ώρα στο νησί είναι 2. Εάν οι πωλήσεις, τα ρούχα και η μόδα είναι το πάθος σου, τότε βρήκες το εργασιακό σου σπίτι. Έλα να εργαστείς σαν store ή σαν assistant store manager στο απόλυτο fashion brand και να ξεδιπλώσεις το ταλέντο σου παρέχοντας προτάσεις για την άρτια λειτουργία του καταστήματος ευθύνης σου στην Κεφαλονιά. Μην αργείς και στείλε μας το βιογραφικό σου σημείωμα στο cvcontact@axf.gr.
1: Και τώρα στο νησί. Ρυθμός. Ρυθμός 949.

όμως είμαι εδώ, Μιχάλη μου, είμαι και θα είμαι εδώ μέχρι και τις 5 στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Γιάννης Κατινάκης, σε περιμένω και σε καλωσορίζω ξανά στην πιο ωραία παρεούλα και έχω να σου πω πράγματα και θάματα, διότι και καθότι έρχεται καλοκαίρι και εσύ κοιτάς κλεφτά Κριστιάνο Ρονάλντο και βλέπεις κοιλιακό γρανίτη και λες Παναγιά μου και Χριστέ μου, πώς τον έχει κάνει τον κοιλιακό αυτόν στο 41 του. Βγήκε λοιπόν ο πρώην σεφ του Κριστιάνο Ρονάλντο και αποκάλυψε την διατροφή. Και εγώ εδώ αποκλειστικά θα στα πω όλα. Βλέπω εγώ το πρώτο και αναθαρεύω, διότι λέει το πρώτο και βασικό είναι ότι έχει τζάσει το γάλα, σου λέει με τίποτα γάλα. Και λέω, εξαιρετικά, δεν πίνω γάλα και τρώω. Πίτσα, σουβλάκι, κρέπα, σκεπαστή, μια φίλη μου αν πεινά πολύ. Όχι όμως, όχι, διότι συνεχίζει με τα βαριά, γιατί λέει ότι το μεσημεριανό του γεύμα περιέχει ψάρι, κοτόπουλο και λαχανικά. Τελεία και παύλα. Παύλα και τα φόπλα. Καπιά στη χαρά και στο κέφι μου. Όχι, αγάπη μου, να σου πω κάτι. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Τα πάχη μου, τα κάλλη μου. Διότι μπορεί να έχω κοιλιακό, αλλά το μάτι θα είναι του ψυχοπαθού. Θέλω να θερήσω κόσμο. Φάτε και η ψυχούλα σας θα αγαλιάσει, έχω να πω εγώ. Γιάννης Κατινάκης, πάρα πολύ σοφός. Και συνεχίζω με επιτυχιάρες για να σου ανεβάσω το κέφι. Και η Peggy Zina είναι εδώ. Δυνάμωσε την ένταση και σε λίγο πάλι μαζί σου.

0: Άλλα τη και όπα τη και σαραμπαγκλάν, γιατί είμαστε εδώ με στα κέφια και με στα καψούρια. Ρυθμό 949, μόνο επιτυχίε. Και Γιαννάκη, Γιάννη Κατινάκη, έτσι, μαζί σου μέχρι και τι 5 για να μπει καλά η εβδομαδούλα και να σε έχω ψηλά και ανεβασμένο. Και τώρα θέλω να μιλήσω για μόρφωση και καλλιέργεια. Γιατί η Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου προετοιμάζει του γιατρού τη νέα γενιά και χειροκροτώ, γιατί είμαι καροστοφοβικό και θέλω γιατρού συνέχεια να ρωτάν πεθαίνω. Του επαγγελματίε λοιπόν που μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και σε άλλα διεθνή συστήματα υγεία. Το Ευρωπαϊκό λοιπόν Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις εισαγωγής νέων υποψηφίων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Οπότε, νέοι γιατροί, τρεχάτε να μας σώσετε. Και αφού ενημέρωσα και για τα σοβαρά, είμαι πανέτοιμος για ένα διαλυματάκι. Το σοδούλι, μικρουλάκι, εσύ όμως θα με περιμένεις. Δεν θα με αφήσεις μοναχούλη. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Λοιπόν, κυρία μου, το μηχάνημα δεν λέει ποτέ ψέματα. Πείτε μου, τι ακούτε στο γραφείο όταν ο διευθυντής σας δεν ακούει?
2: Κλασική μουσική για να συγκεντρώμε.
1: Ψέματα. Η Βελόνα δείχνει έντονη επιθυμία για επιτυχίες. Πείτε την αλήθεια.
2: Εντάξει, καλά. Θα πω την αλήθεια. Ακούω ρυθμό 949. Ορκίζομαι. Και χθες στο γραφείο τραγούδαγα το εξηγήστε μου και παραλίγο να με ακούσω να τραγουδάω.
3: Μη παιδεύεσαι με πολυγράφους. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
4: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
6: Αποκτήστε τα by Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
8: Και του έφρανε τούτα, μπαμπά.
9: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
10: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
11: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
12: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
13: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
12: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
14: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
15: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
16: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
15: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
16: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
15: Τότε να σας βάλω στο -1.
16: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
15: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
16: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
17: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
18: Πού είναι? Πού είναι? Τώρα εδώ ήτανε! Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω! Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
19: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία

0: Έλα, έλα. Ναι, ναι και ξανά ναι. Εδώ είσαι στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και μπράβο και συγχαρητήρια, γιατί έχεις κάνει την καλύτερη επιλογή για να μπει καλά η εβδομαδούλα σου. Γιάννης Κατινάκης, μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ να κάνουμε παρεουλίτσα. Και παιδιά, τι ήταν αυτό το τριήμερο, Χριστός και Παναγία για όνομα του Γεραμπή. Με το που πήρες το αμάξι και λες τώρα ήρθε η άδεια, πάω στο χωριό μου στα Καλάβρητα, ήρθε ξαφνικά ο ουρανός και σου είπε: μην κάνεις όνειρα γιατί ο Θεός γελάει. Κρύο, παγωνιά, τζίγκλι, μπέλεστε καλά Χριστούγεννα, παιδιά. Αφού έβλεπε εγώ που ήταν, όχι στα Καλάβρητα, κάπου ήταν στην Ελλάδα και χιόνισε, παιδιά. Χιόνι, χιόνι, τόστρωσε, πήγαμε για σκι. Και με το που τελείωσε το τρίμηνο σήμερα Δευτέρα, χαρά Θεού, είναι εγκατεμιά ή δεν είναι? Ρωτώ και απαντώ μονάχος. Φυσικά και είναι εγκατεμιά, αλλά εδώ θα τα φτιάξουμε όλα στο ρυθμό 949 και συνεχίζω με Αντώνη Ρέμο και Δευτέρα.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα

0: παιδιά. Έλα. Είμαστε εδώ όλοι. Δεν πιστεύω να λείπει κανένας, γιατί αν λείπει θα σε καταλάβω εσένα που έφυγες και θα σε βρω και θα σου τραβήξω το αυτάκι. Ναι, νομίζω έχω ξεφύγει αρκετά στην εκπομπή αυτή. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Γιάννης Κατινάκης, είμαι και θα είμαι εδώ μέχρι και τις 5 για να μπει καλά η εβδομαδούλα και να περάσουμε συγκλονιστικά. Και έχω να σου πω πάρα πολύ ωραία πράγματα, διότι Michael Jackson, ο θρύλος, ο ένας, ο μοναδικός, ο ανεπανάληπτος, να τραγουδήσω και το αγγλικό. Beat it, σε την κοκότσαμπα. Εξαιρετικά. Λοιπόν, Michael Jackson, λοιπόν, έρχεται στη μεγάλη οθόνη, όχι ο ίδιος δηλαδή, γιατί θα μιλάμε για ψυχοσάββατο. Η νέα ταινία, λοιπόν, Michael, αποκαλύπτει τη ζωή του Michael Jackson από τα πρώτα του βήματα μέχρι και την απόλυτη καταξίωση. Να τρέξεις, έχω ακούσει τις καλύτερες κριτικές, έχει γίνει viral στο TikTok και θα το δεις στην IMAX των Village Cinema. Ενημέρωσα και πάλι, είμαι βαθιά ενημερωτικός. Ίσως και όχι. Περνάω όμως σε διαλυματάκι και σε λίγο θα είμαι πάλι μαζί σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Υπάρχουν στιγμές που αν έπρεπε να περιγράψεις τον εαυτό σου, θα το έκανες με ένα τραγούδι. Γιατί λέει όσα νιώθεις, όσα σκέφτεσαι ή όσα προσπαθείς να θυμίσεις τον εαυτό σου. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού θέλω να μου στείλεις ποιο τραγούδι θα φέρνει στον εαυτό σου αυτή την περίοδο. Εκείνο που σε εκφράζει τώρα ή εκείνο που έχει ανάγκη να ακούσει. Στείλ το μεχητικό μήνυμα στο Viber.

0: κυκλοφορία.
1: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
2: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
1: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
2: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο στις διπλές κληρώσεις του Wingo.
3: Νησί 939.
4: Και τώρα στο νησί. Ρυθμός. Ρυθμός 949.
1: Για το βουνό με φορά επί 4.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ο Ρυθμός 949 προτείνει.
6: Νέα εβδομάδα. Νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Το Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει το νέο έργο του Γιώργου Χριστοδούλου Σταθμός Ωμέγα σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τσικούρα από 6 Μαΐου στην Πλάγια Σκηνή. Επόμενη στάση με γεύσεις από το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού. Το Athens Street Food Festival γιορτάζει 10 χρόνια. Από 8 Μαΐου ραντεβού στο παλιό μαξοστάσιο ΟΣΥ. Και ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ανεβάζει την παράσταση Γέρμα η Ανεκπλήρωτη του Λόρκα σε σκηνοθεσία Μαρίας Πρωτόπαπα. Από 8 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο. Φινάλε και η ενέργεια απογειώνεται. Οι Μετάλλικα έρχονται στις 9 Μαΐου στο Ολυμπιακό Στάδιο για ένα επικό live. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
7: Προκόπη! Πού ήσουν?
8: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
7: Μολόγα, Προκόπη.
8: Ήμουν στο Γερμανό.
7: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
8: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
9: Για σοβαρές επισκευές.
10: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο 1 προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
11: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Ναι, έλα Γιώργο.
13: Έλα, λέ.
12: Μ' ακούς?
13: Σ' ακούω.
12: Ο μικρός.
13: Τι?
12: Είπε την πρώτη του λέξη.
13: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά.
12: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
13: Είπε μπαμπά.
12: Όχι.
13: Είπε μπαμπά το καμάρι μου.
12: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
13: Μπάλα.
12: Ναι.
13: Είπε μπάλα.
12: Είπε μπάλα.
13: Το παιδί μου είπε μπάλα.
14: Μπάλα, είπε το παιδί.
15: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
16: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στην Ελλάδα έρχεται για τρίτη χρονιά. World of Beer Festival, 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπύρας και λαχταριστό street food. Τρία stand-up shows, 9 συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες όπως Κώστας Τουρνάς, Διονύση Τσακνής, Magic the Spell, Νίκος Φάκαρος και πολλοί άλλοι. World of Beer Festival στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Προπόληση εισιτηρίων από 6 ευρώ στο more.com. Μην το χάσεις.
17: Πού είναι? Πού είναι? Τώρα εδώ ήταν. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
18: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
19: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
21: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
12: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
21: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
22: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
23: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

0: παιδάκι μου, πού είσαι, δεν είσαι εδώ. Εδώ είσαι, εδώ είσαι. Σε βλέπω, με περιμένεις. Γιατί μόνο με ρυθμό 949 μπαίνει καλά η εβδομάδα. Γιάννης Κατινάκης, για 2 ώρες ακόμα θα είναι μαζί σου για να κάνουμε τη πιο ωραία παρεουλίτσα. Και τι σου έχω, αποκλειστικότητα σου έχω. Πάντα τα καλύτερα. Ο Νίκος Μακρόπουλος είναι εδώ για να μας καψουρέψει, να μας κάνει πιο ερωτιάριδες και να μας πάρει μαζί του, να μας παρασύρει. Πολύ ποιητικός είμαι, να μας παρασύρει στην επίθεση. Γιατί η επίθεση είναι η νέα κομματάρα που ακούσε εδώ αποκλειστικά στο ρυθμό 949. Οπότε δυναμώνει την ένταση και νιώσει την καψούρα all over your body. Νίκος Μακρόπουλος και ρυθμός 949.
1: Ρυθμός 949.

σε Γιώργο, μην τα σπάσω όλα στο ρυθμό 949 και τρελαίνομαι γιατί όσο ζω μαζώ και τον ακούσε εδώ στο ρυθμό 949 γιατί εδώ ούτως ή άλλως ακούς μόνο επιτυχίες και Γιάννη Κατινάκη μέχρι και τις 5 για να σου κάνω την πιο ωραία ελπίζω παρέα. Και άκου τώρα εγώ τι έρευνα είδα, έπεσε το μάτι μου και με το που έπεσε έγινε γαρίδα διότι λέει ότι το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης που είναι ρε παιδί μου έχει και ένα κύρος αντικειμενικά είπε ότι το να ξεκινάς δουλειά πριν τις 10 το πρωί είναι βασανιστικό, αυτή τη λέξη επέλεξε, βασανιστικό για το σώμα και το μυαλό σου. Και συμφωνώ και χειροκροτώ και προσκυνώ. Γιατί να σου πω κάτι, εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε, γιατί πρέπει να ξεκινάνε δουλειές 7 και 8 το πρωί. Τα έλεγα και με τη μάνα μου, μου λέει, θα φέρω ένα μάστορα σπίτι. Τι ώρα, 7, γιατί, τέτοια ώρα γίνονται δουλειές. Γιατί, ποιος το αποφάσισε αυτό? Άμα έρθω μάστορα στις 12, στη 1, στη 2, στις 3, στις 7, στις 8, στις 11, να πιούμε και ένα κρασάκι και με νερό ο μάστορας να γίνει και δουλίτσα. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Αυτό είναι ένα ανθρώπινο δημιούργημα. 7 η ώρα είναι να κάνεις, μια γυροβολιά στο κρεβάτι, να τεντωθείς, να πεις τι ωραία είναι 7, τέλεια. Θα ρίξω ύπνο αρχούδα, χειμερή ανάρκη. Το πρωί, τσίπλα βραχονισίδα, βρωμάει η ανάσα, λες δεν μπορώ να κουνηθώ, σέρνα με βαριοκολιάζω. Δεν είναι ωραία αυτά τα πράγματα, παιδιά. Το έχουν μπει και το παιδί πια έπαθε τελείως, έτσι, εγκεφαλικό. Το έχουν μπει και στην Οξφόρδη. Και για να το λένε στην Οξφόρδη, κάτι γνωρίζουν οι άνθρωποι, πανεπιστήμονες είναι. Αυτά είχα εγώ να πω πάρα πολύ έτσι επιστημονικά και έγκυρα. Και περνάω σε Ιουλία Καλυμάνη, έτσι. Χαμός, με ξόδεψες. Ακολουθούν επιτυχιάρες και σε λίγο πάλι μαζί.

0: πανικό έχεις κάνει. Θεάρα μας απόλυτη, Αναβύση και Αιγαίο. Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο. Τα έχει πάρει όλα τα μυαλά μας, έχει πάρει τον άνεμο, τα κύματα, μέχρι και τις μαρίδες έχει πάρει από το Αιγαίο η Αναβύση. Γιατί είναι η καλύτερη και την ακούς εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που ούτως ή άλλως ακούς μόνο επιτυχίες. Και τα έχουμε πει, Γιάννης Κατινάκης, εδώ θα είμαι να σου λαλάω ότι κατέβει στην κούτρα μου μέχρι και τις 5. Αλλά τώρα έχω να σου πω κάτι πάρα πολύ ωραίο. Γιατί 9 και 10 Μαΐου το Σουπλίν με τα υπερσυμπυκνωμένα μαλακτικά Σουπλίν Infinity και Σουπλίν Elixir, ελπίζω να τα πω σωστά Παναγία μου, θα βρίσκεται στο εμπορικό κέντρο Smart Park με ένα stage ειδικά αφιερωμένο στη γιορτή της μητέρας. Έλα, χειροκροτάμε και να αγαπάμε τις μανούλες γιατί έχουν αντέξει πολλά. Και εννοείται Κυριακή 10 Μαΐου η διάθεση ανεβαίνει ακόμα περισσότερο, γιατί ο ρυθμός 949 θα είναι εκεί εκπέμποντας live από τις 12 το μεσημέρι έως και τις 2 με τη μαντόγαστερά του. Χειροκρότημα και για τη μαντούλα μας. Και έτσι περνάμε σε διαλυματάκι. Πρόσεξε τώρα. 1, 2, 3 λεπτάκια. Θα κάνεις τις υπομονές σου, δεν θα φύγεις και σε λίγο εδώ θα είμαι και πάλι.
1: Ακούστε τι έγινε στα Αλάνια με τον Αλέξη και την Άννα στο ρυθμό 949.
2: Δημήτρης, παιδιά.
3: Δημήτρη, έτοιμος να παίξουμε?
2: Ναι, ναι, εννοείται.
4: Πήρα τον κακό το δρόμο.
5: Καλώς επισκεπτηρίου.
6: Πού τα ακούς αυτά?
2: Παιδιά, φυλακή Κορυδαλό.
6: Μπράβο, μπράβο.
3: Έχεις περάσει φαντάζομαι απ' έξω.
6: Ένα αγροτικό.
2: Έχω πάει ωραίο βρώμικο και απ' έξω δεν
6: μέσα.
2: Έχω πάει μέσα.
6: Μέσα δεν έχεις πάει βρώμικο.
2: Όχι.
6: Εντάξει, πάλι καλά.
2: Μέσα Τετάρτη σήμερα φασόλια θα έχει.
6: Φυλακόβι μας πρέπει να είναι, αυτό είναι το κοινό μας.
3: Τι είναι φυλακόβιος ο άνθρωπος στο μάτι?
6: Καλά, εντάξει, τι θα σου λέω, τι είναι.
3: Ακούγες το φλάσ που ακουγότανε.
6: Ναι, ελικόπτερο που θα τον πάρει τον Παλαιοκόστα είναι. Από την Μαντραπίδα είναι το φλάσ. Δεν το πέρα ξέρει και το μενού τι τρώνε κάθε Τετάρτη.
1: Καλάνια, καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
7: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
8: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
7: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
10: Μήπως λεφτά?
9: Τα λες και λεφτά!
11: Coupons! Coupons!
10: Από πού ακούστηκε αυτό?
9: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
12: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, MyWay, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
13: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελα να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.

0: μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάς που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact. Το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
2: Γίνε συνδρομητής Antenna Plus και ζήσε τη μαγεία της Φόρμουλα 1 από κοντά. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στον μεγάλο διαγωνισμό. Διεκδίκησε ένα τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στη Βαρκελόνη και απόλαυσε το Grand Prix στις 14 Ιουνίου από τις καλύτερες θέσεις. Μπες στο antennaplus.gr / contest, κάνε εγγραφή και έφυγες για Ισπανία. Ζήσε τη Φόρμουλα 1 αποκλειστικά στον Antenna και το Antenna Plus.

0: Πες shopinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον Σκέπ.
2: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου Legacy.
3: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος

Γεια σου, γεια σου και χαρά σου. Καλησπέρα και ξανά με τα καλώς ήρθες στην πιο ωραία παρεούλα. Γιάννης Κατινάκης, σε έχω αναλάβει στα μαγικά χεράκια μου μέχρι και τις 5 και σου εγγυώμαι ότι θα περάσουμε εξαιρετικά. Καλή εβδομάδα είπα. Και αν είπα θα ξαναπώ γιατί ευχή είναι. Καλή εβδομαδούλα λοιπόν με το καλό να μας βγει. Και εγώ σου έχω δωράκι βεβαίως. Αν θέλεις λοιπόν ένα μήνα δωρεάν συνδρομή από την Jukebooks για να ακούς τα αγαπημένα σου audiobooks, σε έχω. Μου στέλνεις τώρα μήνυμα στο Viber του ρυθμού 6937 949 949, τη λέξη Jukebooks και ο τυχερός κερδίζει. Να πάρει φωτιά το Viber θέλω. 6937 949 949, και εγώ περνάω ευθύς αμέσως σε Νίκο Κονομόπουλο, όπου και αν πας. Γιατί όπου και αν πας, τα έχουμε ξαναπεί, πάντα στο ρυθμό 949 θα γυρνάς.

0: είμαστε βεβαίως στην καλύτερη παρέα του ραδιοφώνου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιαννάκης, Γιαννάκης Κατινάκης μαζί σου για μία ώρα ακόμα για να με χορτάσεις και να περάσουμε εξαιρετικά. 6937-949-949 το Viber μας. Αναμένω τα μηνύματά σου, τα αναμένω αναμένως. Ό,τι και αν θες, είμαι εδώ για σένα. Για τα νεύρα, τη χαρά, τον προβληματισμό. Να μου πεις, Γιάννη, δεν αντέχω πια στην κίνηση, μου έχουν πρίξει τα σηκώτια. Ό,τι και αν θες, είμαι εδώ για να μου το πεις. Περνάω σε διαλυματάκι, μικρούλι τώρα, μη φανταστείς, και σε λίγο πάλι μαζί σου θα είμαι. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Νέα μεγάλη αποκλειστικότητα στο ρυθμό 949. Νίκος Μακρόπουλος. Επίθεση.

0: κυκλοφορία.
1: Τόπαλε! Τόπαλε!
2: Αποκόρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν επικεντρών, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας! Τρίποντο! Τρίποντο!
4: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Πάλι κολλημένος σε αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
6: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί.
5: Κι αν τους έστειλα κάτι και κρίντζαραν.
6: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
5: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
6: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
5: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
6: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
7: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
8: Μόνος του! Κάτω! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε! Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
10: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Hughes. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Hughes.
11: Scandinavian Sleeping and
12: Living. Νησί 939. Η ώρα στο νησί είναι 4.
13: Και τώρα στο νησί. Ρυθμός 949.
14: Δύο ημέρες γεμάτες αρώματα που αγαπάς, όμορφες στιγμές και εκπλήξεις για όλους. Την Κυριακή 10 Μαΐου η διάθεση ανεβαίνει ακόμα περισσότερο. Ο Ρυθμός 949 θα είναι εκεί εκπέμποντας live από τις 12 έως τις 2 με τη Μαντόγα Στεράτου για να γεμίσουν τη μέρα με μουσική και χαμόγελα. Σουπλίν, φροντίδα που μοιράζεσαι. 9 και 10 Μαΐου. Να είστε όλοι εκεί.
15: Στη σκηνή του Moments, ο Τάκης Ζαχαράτος.
16: Εξαιρούνται τα μεγάλα σου μαντέχα.
15: Ένας άνθρωπος, χίλια πρόσωπα.
16: Χιλιάδες προσωπία.
15: Μια εκπομπή, χίλιες στιγμές.
17: Το ξέρουμε ότι δεν έχεις πει ψέματα στο κοινό σου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχεις κρύψει πράγματα.
18: Σίγουρα έχω κρύψει.
15: Moments με τη Ζέτα Μακρυπούλια. Σάββατο, 9 Μαΐου, στις 9 το βράδυ, στον Αντένα.
19: Είσαι εδώ.
15: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
20: Μη χάσεις το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρας στην Ελλάδα. World of Beer Festival 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπύρας και λαχταριστό street food. 3 stand-up shows. 9 συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες. World of Beer Festival στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Εισιτήρια από 6 ευρώ στο more.com.
21: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, fan park και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
22: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
23: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

Έλα, έλα, έλα. Ναι, ναι και ξανά ναι. Εδώ είσαι στα καλύτερα, στα πιο ωραία, στα πιο τσακπίνικα. Ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και τις 5. Καλή εβδομάδα και καλό μήνα θα πω. Διότι την Παρασκευή που μπήκε ο μήνας δεν είχαμε εκπομπές και δεν πρόκαμα να στα πω. Καλό μήνα, αγαπημένε μου. Θα είναι σαν να μπαίνει η άνοιξη, θα είναι ουρανού κατάνοιξη. Και για να μπει καλά η άνοιξη, εγώ σου έχω αποκλειστικότητα. Νίκος Μακρόπουλος, ένας και μοναδικός με την επίθεση, τη νέα κομματάρα που ακούς εδώ πρώτος στο ρυθμό 949. Καψούρα έρωτας, δυνάμωσε την ένταση και θυμίσου πρώην από προηγούμενες ζωές, προπροηγούμενες. Γενικώς, καψουρέψου και αφήσου στα μαγικά χεράκια του Νίκο Κονομόπουλου και σε λίγο πάλι μαζί σου.

0: Ζέστα. Έτσι, έτσι, μέσα στην καψούρα, μέσα στον έρωτα και μέσα στο κέφι ταυτοχρόνως. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και τις 5. Εδώ θα είμαι να σε αναλάβω και θα σου πω εγώ τώρα τι έπαθα το σουκού. Δεν θα σου πω συγκεκριμένα δηλαδή, για να μην εκτεθώ ανεπανόρθωτα. Θα σου πω γενικά τι κάνω να μου πεις αν ταυτίζεσαι. Εμένα λοιπόν μπορείς να με βάλεις στη λεμιτό μου, θα υποφέρω λιγότερο από το να με πάρει άγνωστο νούμερο στο κινητό μου. Δεν θέλω, υποφέρομαι, πνίγομαι. Ωστόσο είναι σαν να έχω πει σε όλους, πάρτε με τηλέφωνα. Χτυπάει την συνέχεια το κινητό μου, πάγνω στα τηλέφωνα. Τι κάνω εγώ λοιπόν, το αφήνω να χτυπήσει, ωραιότατα, κλείνει, αποθηκεύω μετά την επαφή και βλέπω στο Viber ή στο WhatsApp από τη φωτογραφία ποιος είναι. Ωστόσο, πώς να το αποθηκεύσω εγώ τον άνθρωπο που δεν ξέρω πώς είναι, Βόζενμπεργκ? Το αποθηκεύω με ακαθόριστα γράμματα και σε μια γλώσσα μη καταγεγραμμένη στον ΟΗΕ. Γράφω δηλαδή ΑΟΥΙΕΟ. Μετά όμως που μαθαίνω ποιος είναι, δεν αποθηκεύω κανονικά. Να μου πεις, με πήρε ο Τάκης ο Μπινιάρης. Δεν αποθηκεύω Τάκης Μπινιάρης μετά, παραμένει επαφή ΑΟΥΙΕΟ. Με ξαναπαίρνουν με τα τηλέφωνα λοιπόν και δεν θυμάμαι εγώ ποιος είναι ο ρημάδης ο άνθρωπος αυτός. Δεν θυμάμαι και ξαναπηγαίνω στο Viber και έχουν βγάλει τη φωτογραφία. Ερωτώ, κάνεις μήνυση ή όχι? Παιδιά, γι' αυτό δεν συγγνώμησα τηλέφωνα, να ξέρετε. Πιθανότατα αν με παίρνετε να σας έχω αποθηκευμένο ΙΑΙΕΟ. Είναι πάρα πολύ πιθανό αυτό. Και ρωτώ, είμαι ο μόνος που παραμένει με τα άγνωστα τηλέφωνα ή εσύ τα σηκώνεις έτσι, ας πούμε, ακαθόριστα και με μια ανετούρα? Πες μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, 6937-949-949 το Viber μας και εγώ περαινώ σε Σταβέντο και Αλεξάνδρα. Δυνάμωσε την ένταση και σε λίγο πάλι μαζί σου θα είμαι.
1: Άσε με εδώ, τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις, μαστέρια, σκληρή μου.

0: είμαι. Εδώ είμαι για σένα. Είμαι και θα είμαι μέχρι και τις 5 η Γιάννης Κατινάκης στο ρυθμό 949. Εδώ που τι θα ακούσεις, τα έχουμε μάθει. Μόνο επιτυχίες, αποκλειστικά και μόνο επιτυχίες. Και έχουμε πάντα τις καλύτερες προτάσεις. Διότι, εάν ψάχνεις μια συγκλονιστική καλοκαιρινή μουσική έξοδο στην πόλη, σου έχω την κατάλληλη πρόταση. 5η 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων έρχεται το ΟΠΑ! ΟΠΑ Festival. Ήταν λίγο πιο έντονο το δικό μου το ΟΠΑ. Powered by They. Ένα φεστιβάλ αλφας. Εκεί που η παράδοση συναντά τα σύγχρονα τα vibes. Να πας, τα περάσεις εξαιρετικά. Θα είμαι κι εγώ εκεί. Κανείς δεν ξέρει, δεν αποκαλύπτω. Αποκαλύπτω όμως σίγουρο ότι περνάω σε διαλυματάκι. Είπαμε, μικρούλι, μη σε παρακαλάω κάθε φορά. Μη σε κυνηγάω να μην μου φύγεις. Θα κάτσεις και θα περιμένεις. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Λοιπόν, ας το ξαναπάρουμε από την αρχή. Πού ήσουν την Τρίτη στις 8 και 4 το πρωί?
2: Κολλημένος στην Κηφισία.
1: Και ποιον άκουγες, Γιώργο? Ποιον άκουγες?
2: Ρυθμό 949, το λέω. Έπαιζε το λογαριασμό. Και τραγούδαγα τόσο δυνατά που με κοίταγε και ο ταξιτζής δίπλα με δάκρυα στα μάτια.
3: Μη περιμένεις ανάκριση για να το πεις. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, μη ψάχνεις άλλοθη. Πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
6: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
5: 1. Έξυπνη αγορά. 2. Μεγάλη οικονομία. 3. Αθώος. 1-2-3-ink.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
7: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
8: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
7: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
9: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
10: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
11: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν επικεντρών, ήταν επιστήμη!
10: Τρελάνε μας! Τίποτα! Τίποτα!
12: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
13: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
14: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
15: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή. Οι ειζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Belle. Με τα Eva Belle δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Belle. Ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
17: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
18: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
17: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
18: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
17: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
18: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
17: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
18: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
19: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
13: κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν, άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά, ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
20: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
21: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
22: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
23: Ε! Τι ε!
22: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
23: Παίζουμε!
22: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
23: Μα...
22: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr / blog / όροι.
24: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
25: Στη σκηνή του Moments, ο Τάκης Ζαχαράτος.
26: Εξαιρούνται τα μεγάλα σου μαντεγά.
25: Ένας άνθρωπος, χίλια πρόσωπα.
26: Χιλιάδες προσωπία.
25: Μία εκπομπή, χίλιες στιγμές.
27: Το ξέρουμε ότι δεν έχεις πει ψέματα στο κοινό σου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχεις κρύψει πράγματα.
28: Σίγουρα έχω κρύψει.
25: Moments με τη Ζέτα Μακρυπούλια. Σάββατο, 9 Μαΐου, στις 9 το βράδυ, στον Αντένα.
0: Hello, γεια σου, καλησπέρα και ξανά μα τα καλώς ήρθες στο ρυθμό 949 στην πιο ωραία παρέα. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες και Γιάννη Κατινάκη μέχρι και τις 5 μετά. Να με ζητάς και να σου λείψω, αγάπη μου. Ωστόσο, μέχρι να φύγω, 6937-949-949 το Viber μας. Στείλε με ένα καλό μηνάκι, ένα καλή εβδομαδούλα. Πες μου, Γιάννη, πώς πέρασες το τριήμερο και εγώ θα σου απαντήσω. Διότι πέρασε εξαιρετικά. Γιατί, γιατί έμεινε εδώ, ησυχία. Έρημη πόλη τα μεσάνυχτο, Κηφισός, άδειος Κηφισίας, άδεια Αλεξάνδρας, ψυχή Ζώσα. Οι καλύτερες μέρες να είσαι στην Αθήνα είναι όταν έχουν τζάσει όλοι και λες το κάνω το Πειραιάς Ηράκλειο, Παγκράτη Κολιάτσου. Λοιπόν, συνεχίζω με Θοδωρή Φέρη, υπες δυναμώνει στην ένταση και μέχρι να φύγω εννοείται επιτυχία ρε σου έχω.

0: αυτή σκληρή στιγμή να σε αποχαιρετήσω. Ρυθμός 949 μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης, κάναμε παρέα για τρεις ωρίτσες. Ελπίζω να με χόρτασες και τώρα σε παραδίδω στα καλύτερα τα χέρια. Τα αλάνια μας είναι εδώ για σένα. Αλέξης Μαρκάζος και Άννα Ζερδέλη. Άννα Ζερδέλη και Αλέξης Μαρκάζος μέχρι και τις 8. Και εμείς αύριο εδώ θα είμαστε πάλι. 2 η ώρα ντάν και θα σε περιμένω. Μέχρι αύριο πολλά πολλά φιλάκια.
1: Νέα μεγάλη αποκλειστικότητα στο ρυθμό 949. Νίκος Μακρόπουλος. Επίθεση.

0: Μείνετε συντονισμένοι και ακούστε πρώτοι και αποκλειστικά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρος 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
2: Γίνε συνδρομητής Antenna Plus και ζήσε τη μαγεία της Φόρμουλα 1 από κοντά. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στον μεγάλο διαγωνισμό. Διεκδίκησε ένα τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στη Βαρκελόνη και απόλαυσε το Grand Prix στις 14 Ιουνίου από τις καλύτερες θέσεις. Μπες στο antennaplus.gr / contest, κάνε εγγραφή και έφυγες για Ισπανία. Ζήσε τη Φόρμουλα 1 αποκλειστικά στον Antenna και το Antenna Plus.
3: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
4: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Το Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει το νέο έργο του Γιώργου Χριστοδούλου «Σταθμός Ωμέγα» σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τσικούρα από 6 Μαΐου στην Πλάγια Σκηνή. Επόμενη στάση με γεύσεις από το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού. Το Athens Street Food Festival γιορτάζει 10 χρόνια. Από 8 Μαΐου ραντεβού στο παλιόμαξο στάσιο ΟΣΥ. Και ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ανεβάζει την παράσταση «Γέρμα η Ανεκπλήρωτη» του Λόρκα σε σκηνοθεσία Μαρίας Πρωτόπαπα. Από 8 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο. Φινάλε και η ενέργεια απογειώνεται. Οι Μετάλλικα έρχονται στις 9 Μαΐου στο Ολυμπιακό Στάδιο για ένα επικό live. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Προκόπη! Πού ήσουν?
6: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
5: Μολόγα, Προκόπη.
6: Ήμουν στο Γερμανό.
5: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
6: Όχι εγώ. Το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
7: Για σοβαρές επισκευές.
8: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο 1 προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
9: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα Ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα Σταλίνου. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Οπα Festival, powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό Γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού. Βουκολική διαταραχή. Closing Act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. Οπα Festival powered by the E.
12: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ.
13: Η ώρα στο νησί είναι 5.
14: Εάν οι πωλήσεις, τα ρούχα και η μόδα είναι το πάθος σου, τότε βρήκες το εργασιακό σου σπίτι. Έλα να εργαστείς σαν store ή σαν assistant store manager στο απόλυτο fashion brand και να ξεδιπλώσεις το ταλέντο σου παρέχοντας προτάσεις για την άρτια λειτουργία του καταστήματος ευθύνης σου στην Κεφαλονιά. Μην αργείς και στείλε μας το βιογραφικό σου σημείωμα στο cvcontact@axf.gr.
13: Νησί 939.

αγκαλιά να σηκωθώ. Θα σε βλέπει και κοντά σου θα με φέρει σε μια γωνιά να κρυφτώ, για μια στιγμή να

τραγουδάρα τόσα δειλινά στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε 17 λεπτά μετά τις 8 και διάβαζα που λέτε χθες για κάτι το οποίο έγινε στην Κύπρο και ανυπομονούσα να έρθω να σας το πω. Λοιπόν, στο λιμάνι Λατσίου έγινε μια παροιμία πραγματικότητα. Η παροιμία πετάει ο γάιδαρος, πετάει την έχετε ακούσει φαντάζομαι, σίγουρα την έχετε ακούσει. Λοιπόν, εκεί ένας βρακοφόρος μέσα στο Σαββατοκύριακο ήταν πάνω σε έναν ψεύτικο γάιδαρο και πετούσε κυριολεκτικά κοντά στον κόσμο με τη βοήθεια του πεπιεσμένου νερού. Καλά, αν το πετύχετε αυτό το βιντεάκι πουθενά θα πάθετε σοκ και ξέρετε εγώ ότι κατάλαβα ότι το viral έχει δυσκολέψει πολύ τελευταία. Τι λέτε κι εσείς τώρα? Η Ιουλία Καλυμάνη με ξόδεψε στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Απέργης, έτσι είμαι στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και σας έχω την κατάλληλη πρόταση. Την πιο ωραία καλοκαιρινή μουσική έξοδο στην πόλη. Την 5η 4 Ιουνίου, σε έναν μήνα ακριβώς, στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, έρχεται το OPA Festival Powered by Day. Είναι ένα φεστιβάλ άλλη φάση, εκεί όπου η παράδοση συναντά τα σύγχρονα vibes. Στη σκηνή του OPA Festival Powered by Day θα ανέβουν η μοναδική Ελένη Τσαλιγοπούλου, η ξεχωριστή Ότρα Ρότα, η εκρηκτική Σουρλουλού και η διονυσιακή Βουκολική Διαταραχή. Σε ένα φεστιβάλ, θέλω να το κάνετε εικόνα, που θα είναι γεμάτο παλμό, χορό, ένταση και αυθεντική καλοκαιρινή ενέργεια. Παρουσιάζει φυσικά ο αγαπημένος stand-up comedian Θωμάς Ζάμπρας. Οπότε, κλείστε το εισιτήριό σας από 8 ευρώ στο more.com και γίνετε μέρος του πιο αυθεντικού καλοκαιρινού μουσικού γλεντιού της πόλης. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες, περισσότερα ρε. Έχω πάρα πολλά να σας πω και σήμερα, γι' αυτό λοιπόν μείνετε εδώ.
1: Λοιπόν, κυρία μου, το μηχάνημα δεν λέει ποτέ ψέματα. Πείτε μου, τι ακούτε στο γραφείο όταν ο διευθυντής σας δεν ακούει?
2: Κλασική μουσική για να συγκεντρώνουμε.
1: Ψέματα. Η Βελόνα δείχνει έντονη επιθυμία για επιτυχίες. Πείτε την αλήθεια.
2: Εντάξει, καλά, θα πω την αλήθεια. Ακούω ρυθμό 949. Ορκίζομαι. Και χθες στο γραφείο τραγούδαγα το εξηγήστε μου και παραλίγο να με ακούσω να τραγουδάω.
3: Μη παιδεύεσαι με πολυγράφους. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
2: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
1: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
2: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
1: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή

0: για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Γίνε συνδρομητής Antenna Plus και ζήσε τη μαγεία της Φόρμουλα 1 από κοντά. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στον μεγάλο διαγωνισμό. Διεκδίκησε ένα τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στη Βαρκελόνη και απόλαυσε το Grand Prix στις 14 Ιουνίου από τις καλύτερες θέσεις. Μπες στο antennaplus.gr κάθετος contest, κάνε εγγραφή και έφυγες για Ισπανία. Ζήσε τη Φόρμουλα 1 αποκλειστικά στον Antenna και το Antenna Plus.
2: Το βάλε! Το βάλε! Το κάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν επικεντρών, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
4: Τρίποντο! Τρίποντο!
5: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Η γιορτή της μητέρας είναι οι μικρές πράξεις φροντίδας που κάνουν τη διαφορά. Και αυτή η φροντίδα λέγεται Σουπλίν. Στις 9 και 10 Μαΐου σε περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο Smart Park για δύο ημέρες γεμάτες αρώματα που αγαπάς, όμορφες στιγμές και εκπλήξεις για όλους. Την Κυριακή 10 Μαΐου η διάθεση ανεβαίνει ακόμα περισσότερο. Ο Ρυθμός 949 θα είναι εκεί εκπέμποντας live από τις 12 έως τις 2 με τη Μαντόγα Στεράτου για να γεμίσουν τη μέρα με μουσική και χαμόγελα. Σουπλίν, φροντίδα που μοιράζεσαι. 9 και 10 Μαΐου. Να είστε όλοι εκεί.
7: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
8: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands.

0: Στο Τζόκερ βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Τζόκερ, πολλά σε πολλούς. Allwin, winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Δευτέρα 4 Μαΐου, καλώς ήλθατε και όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Είμαι χαρούμενη γιατί εγώ ξεκουράστηκα, αλήθεια θα το πω. Θέλω να μου πείτε και εσείς πώς περάσατε το τριήμερο. Αν ήταν όντως τριήμερο για εσάς, το Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Θέλω κυριολεκτικά να σας γεμίσω με θετική ενέργεια. Όπως καταλαβαίνετε, έχω έρθει κι εγώ έτσι πολύ ωρεξάτη. Αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας έχουμε 16 βαθμούς Κελσίου και μάλιστα από αύριο ανεβαίνει κι άλλο η θερμοκρασία. Άντε το χρειαζόμασταν. Τριήμερο, αλλά ο καιρός μας τα χάλασε. Δεν πειράζει, το θέμα είναι ότι λίγο προλάβουμε και ξεκέφσαμε λίγο χρόνο, έστω για έναν καφέ, βρε αδερφέ. Τώρα πάμε να δυναμώσουμε κι άλλο την ένταση σε λίγο. Γιώργος Σαμπάνης, Πέγγιζίνα. Και τώρα ακούστε λίγο τι παίζει. Ναι, αυτή είναι η Ρία Λιμίδου. Εξηγήστε μου στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Ζήνα μαζί σου στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Σήμερα Δευτέρα 4 Μαΐου και εντάξει, πλησιάζουν οι μέρες για τη γιορτή της μητέρας. Που τι είναι? Είναι ουσιαστικά οι μικρές πράξεις φροντίδας που κάνουν τη διαφορά. Και αυτή η φροντίδα λέγεται σουπλίν. Στις 9 και 10 Μαΐου το σουπλίν με τα υπερσυμπυκνωμένα μαλακτικά σουπλίν Infinite και σουπλίν Elixir θα βρίσκεται στο εμπορικό πάρκο Smart Park με ένα stage ειδικά αφιερωμένο στη γιορτή της μητέρας για 2 ημέρες γεμάτες αρώματα που αγαπάς, όμορφες στιγμές και εκπλήξεις για όλους. Την Κυριακή 10 Μαΐου η διάθεση φυσικά ανεβαίνει ακόμα περισσότερο. Ο ρυθμός 949 θα είναι εκεί εκπέμποντας live από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι με τη μαντάρα, τη μαντόγα στεράκι του για να γεμίσουμε την μέρα με μουσική και χαμόγελα. Έλατε λοιπόν να ανακαλύψετε τα μοναδικά αρώματα των υπερσυμπυκνωμένων μαλακτικών σουπλίν Infinite και σουπλίν Elixir που προσφέρουν 4 φορές μεγαλύτερη διάρκεια αρώματος. Σουπλίν, φροντίδα που μοιράζεται. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες. Θα ακούσουμε ξανά και αυτή την τραγουδάρα που ακούτε αποκλειστικά εδώ στο ρυθμό 949, το νέο τραγούδι του Νίκου Μακρόπουλου «Επίθεση», γι' αυτό λοιπόν μείνετε εδώ.
1: Νέα μεγάλη αποκλειστικότητα στο ρυθμό 949. Νίκος Μακρόπουλος. Επίθεση.

0: Μείνετε συντονισμένοι και ακούστε πρώτοι και αποκλειστικά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Καλάς και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε!
5: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου.

0: πάλι κολλημένος σε αυτό το level.
1: Θα το περάσω ποτέ.
2: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί.
0: Κι αν τους έστειλα κάτι και κρίντζαραν.
2: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
0: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
2: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
0: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
2: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
3: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
4: Στη σκηνή του Moments, ο Τάκης Ζαχαράτος.
5: Εξαιρούνται τα μεγάλα σου μαντέχα.
4: Ένας άνθρωπος, χίλια πρόσωπα.
5: Χιλιάδες προσωπία.
4: Μία εκπομπή, χίλιες στιγμές.
6: Το ξέρουμε ότι δεν έχεις πει ψέματα στο κοινό σου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχεις κρύψει πράγματα.
7: Σίγουρα έχω κρύψει.
4: Moments με τη Ζέτα Μακρυπούλια. Σάββατο 9 Μαΐου στις 9 το βράδυ στον Αντένα. Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Belle. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Belle. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
8: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη Mega Jackpot τουλάχιστον 8.600.000 ευρώ. Κατάθεση μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά. Σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

0: ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλό βράδυ να έχουμε και θα έχουμε. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, Δευτέρα σήμερα 4 Μαΐου. Και εγώ θέλω να σας πω κάτι το οποίο σίγουρα θα σας φτιάξει τη διάθεση. Σίγουρα ανυπομονείτε ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα και δεν χρειάζεται να περιμένετε άλλο. Λοιπόν, έχουμε νέα μεγάλη αποκλειστικότητα στο ρυθμό 949. Μιλάω φυσικά για αυτή την τραγουδάρα από τον καταξιωμένο λαϊκό ερμηνευτή, τον Νίκο Μακρόπουλο, που τόσο πολύ αγαπάμε και αγαπάτε. Παρουσιάζει αποκλειστικά λοιπόν στο ρυθμό 949 το νέο του σίγγλ που λέγεται Επίθεση. Είναι ένα σύγχρονο λαϊκό τραγούδι με έντονο συνέστημα και δυναμική ερμηνεία, στοιχεία φυσικά που χαρακτηρίζουν διαχρονικά την πορεία του καλλιτέχνη. Το ακούτε πρώτο και αποκλειστικά τώρα μέσω στο ρυθμό 949. Δυναμώστε την ένταση, δυναμώνω αμέσως κι εγώ και πάμε να το ακούσουμε εδώ. Α, δεν ξεχνιόμαστε, αποκλειστικά.

0: Νίνο, ακόμα σε ζητώ στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε 17 λεπτά μετά τις 9 και νομίζω ότι ήρθε η στιγμή να μιλήσουμε για ζώδια, συγκεκριμένα για τα ζώδια αυτά που αυτή την εβδομάδα θα έχουν πολύ τύχη με το μέρος τους. Πρώτο ζώδιο είναι ο τοξότης, γιατί θα βγει προς τα έξω η γοητεία σας, ο δυναμισμός σας, ωραία πράγματα θα έρθουν στο δρόμο σας. Δεύτερο ζώδιο, εγώ καιρός, θα έχετε έξτρα ανάγκη για έκφραση και δημιουργικότητα και αυτό θα σας βγει σε καλό, γιατί θα σας φέρει ένα βήμα πιο κοντά στους στόχους σας. Και τέλος ο υδροχός, ο οποίος και αυτός θα έχει πολλή αυτοπεποίθηση και μάλιστα θα κάνει και νέες γνωριμίες. Βέβαια, σας το λέω αυτό και σας κλείνω το μάτι. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί αυτή την τραγουδάρα από Γιάννη Πλούταρχο. Δεν γίνεται στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

ναι, λοιπόν, ρυθμός 949 και Λένα Ντάντζελο, Δευτέρα, σήμερα 4 Μαΐου. Και εγώ θέλω να σας πω κάτι, έτσι, το οποίο δεν θέλω να το ξεχάσετε. Κοντεύει η γιορτή της μητέρας, έτσι, στο τέλος εβδομάδας την πετυχαίνουμε. Και τι είναι η γιορτή της μητέρας? Είναι οι μικρές πράξεις φροντίδας που κάνουν τη διαφορά. Και αυτή η φροντίδα λέγεται Σουπλίν. Στις 9 και 10 Μαΐου μην κανονίσετε τίποτα, γιατί το Σουπλίν με τα υπερσυμπυκνωμένα μαλακτικά Σουπλίν Infinite και Σουπλίν Elixir θα βρίσκεται στο εμπορικό πάρκο Smart Park σε ένα stage ειδικά αφιερωμένο για τη γιορτή της μητέρας, για 2 ημέρες γεμάτες αρώματα που αγαπάς, όμορφες στιγμές και εκπλήξεις για όλους. Την Κυριακή συγκεκριμένα, 10 Μαΐου, η διάθεση ανεβαίνει ακόμα περισσότερο. Γιατί? Γιατί ο ρυθμός 949 θα είναι εκεί, εκπέμποντας live από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι με τη Μαντόχα Στεράτου για να γεμίσουμε τη μέρα με μουσική και χαμόγελα. Ελάτε να ανακαλύψετε τα μοναδικά αρώματα των υπερσυμπυκνωμένων μαλακτικών Σουπλίν Infinite και Σουπλίν Elixir που προσφέρουν 4 φορές μεγαλύτερη διάρκεια αρώματος. Σουπλίν φροντίδα που μοιράζεται. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί αυτή την τραγουδάρα που δεν τη χορταίνουμε. Κατερινά Λιόλιου, Λογαριασμό στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: είναι αυτή. Γιώργος Παπαδόπουλος, θάλασσα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και μην ξεχνάτε ότι κάθε Τετάρτη, 8 με 10, έχουμε εδώ τον Θοδωρή Μαραντίνη με το Εκτός Ρυθμού. Τι γίνεται εδώ λοιπόν κάθε εβδομάδα, κάθε Τετάρτη? Υπάρχει μια διαφορετική θεματολογία, είναι γεμάτη μουσική, προσωπικές στιγμές, δικές σας αφιερώσεις, live στιγμές, καλεσμένους έκπληξη. Γίνεται εδώ ένας μικρός χαμός, βγαίνουμε κυριολεκτικά Εκτός Ρυθμού. Αυτή την εβδομάδα το θέμα είναι το τραγούδι που θα αφιέρωνε στον εαυτό σου αυτή την περίοδο. Εκείνο που σε εκφράζει. Εκείνο που σε εκφράζει τώρα. Ή εκείνο που έχεις ανάγκη να ακούσεις. Εσύ αποφασίζεις. Αλλά πρόσεξε. Θέλω να στείλεις αυτό το τραγούδι με ηχητικό μήνυμα ή και γραπτά στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Γιατί αυτό το τραγούδι που εσύ θα στείλεις, αυτές τις ιστορίες που εσύ θα διηγηθείς, αυτά τα συναισθήματα που θα τα μεταφέρεις στο μήνυμά σου, θα τα ακούσεις την Τετάρτη, 8 με 10 στο Εκτός Ρυθμού με το Θοδωρή Μαραντίνη. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες, έρχεται και η πρόταση για ταινία. Θα ακούσουμε και το τραγούδι που ακούμε εδώ αποκλειστικά του Νίκου Μακρόπουλου, το νέο τραγούδι Επίθεση. Γι' αυτό λοιπόν μείνετε εδώ.
1: Του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Ο μεγαλύτερος διαγωνισμός του ελληνικού ραδιοφώνου που μέχρι σήμερα έχει μοιράσει 60.000 ευρώ μετρητά. 60.000 ευρώ μετρητά. Ενεργοποίηση, σάρωση σε εξέλιξη.

0: 50 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα.
1: Κάνω πιάσει.
0: Σε πιάσε.
2: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίβη.
3: Χωρίς νικητή και χωρίς τέρματα, ολοκληρώθηκε το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ στη Λεωφόρο, στο οποίο οι πράσινοι αγωνίζονταν από το 17ο λεπτό με 10 παίκτες λόγω της αποβολής του Ερνάντεθ. Στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ επέστρεψε στις νίκες, επικρατώντας με 3-1 του Ολυμπιακού, έπιασε στη βαθμολογία τους ερυθρόλευκους, από τους οποίους υπερτερεί σε κάθε πιθανή ισοβαθμία, ό,τι και αν συμβεί στο επόμενο μεταξύ τους ντέρμπι στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Πλέον, η ΑΕΚ βρίσκεται στην πρώτη θέση με 67 πόντους, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός ακολουθούν στους 61 στη δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα, ενώ ο Παναθηναϊκός μένει και μαθηματικά στην τέταρτη θέση που του εξασφαλίζει τη συμμετοχή του στον δεύτερο προκριματικό του Conference League. Στη Φόρμουλα 1, ο 19χρονος Κίμι Αντωνέλη συνεχίζει να πρωταγωνιστεί, πανηγυρίζοντας τον Grand Prix στο Μαϊάμι που παρακολουθήσεται σε Αντένα και Αντένα Plus την τρίτη διαδοχική νίκη του, με τους Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι να συμπληρώνουν την πρώτη τριάδα για λογαριασμό της McLaren.
2: Μπε στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
4: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live casino και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
4: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
0: Παντού και πάντα, ρυθμός 949.
5: Όπου κι αν πας, σε ό,τι κοιτάς, η θέα δεν θα έχει παράδεισο.
2: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
0: Καλό βράδυ, είμαι η Ελένα Ντάντζελο, Δευτέρα σήμερα 4 Μαΐου και η αλήθεια είναι ότι έχουμε μπει και στο μήνα ο οποίος είναι των Πανελληνίων, δηλαδή 29 Μαΐου είναι οι Πανελλήνιες, έχουμε σχεδόν μπροστά μας 4 εβδομάδες. Θέλω να είστε ψύχρεμοι, δεν θέλω να αγχώνετε τα παιδιά, γιατί τα παιδιά ξέρουν τι δουλειά έχουν κάνει, ξέρουν τι θέλουν να κάνουν στο μέλλον, οπότε δεν χρειάζεται πολύ άγχος, χρειάζεται υδατάνθρακες, πρωτεΐνες, βιταμίνες, έτσι για να είμαστε γεροί και δυνατοί, μια γερή ανάσα, μια καλή επανάληψη και ό,τι γίνει. Χαμένος δεν πάει κανένας. Βέβαια τώρα, επειδή καταλαβαίνω ότι η διάθεση χρειάζεται μία μικρή ενίσχυση, ένα boost ενέργειας, λοιπόν, θα πάμε μαζί και θα ακούσουμε αμέσως τώρα τη νέα μεγάλη αποκλειστικότητα του ρυθμού 949, γιατί ο καταξιωμένος λαϊκός ερμηνευτής ο Νίκος Μακρόπουλος παρουσιάζει αποκλειστικά στο ρυθμό 949 το νέο του σίγγλ με τίτλο Επίθεση. Είναι ένα σύγχρονο λαϊκό τραγούδι με έντονο συνέστημα και δυναμική ερμηνεία, στοιχεία φυσικά που χαρακτηρίζουν διαχρονικά την πορεία του καλλιτέχνη. Γι' αυτό λοιπόν πάμε να δυναμώσουμε μαζί την ένταση και να τα ακούσουμε πρώτη και αποκλειστικά εδώ στο ρυθμό 949. Νίκος Μακρόπουλος, Επίθεση, αποκλειστικά στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειάζομαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρέπομαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις ότι...

0: το αγαπώνω της Φαγιανάκης, δεν μπορώ να καταλάβω στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Είμαστε 19 λεπτά μετά τις 10, Δευτέρα σήμερα 4 Μαΐου. Και ήρθε η στιγμή που κάθε βράδυ μιλάμε μαζί για ταινίες. Σήμερα λοιπόν έψαχνα μία ταινία η οποία ήθελα να είναι χαλαρή, γιατί τις Δευτέρες πάντα θέλουμε κάτι χαλαρό. Αλλά κάτι το οποίο θα μας κρατήσει και ταυτόχρονα, δεν θα μας προβληματίσει ιδιαίτερα, αλλά θα μας κάνει να περάσουμε ευχάριστα την ώρα μας. Και κάπως που να ταιριάζει και με τη δωράρα που σας έχω σήμερα. Λοιπόν, και βρήκα το κατάλληλο.
1: Η ταινία της ημέρας.
0: Λοιπόν, Χάρτινες πόλεις, έτσι λέγεται η ταινία που σας προτείνω σήμερα. Είναι ταινιάρα, είναι βασισμένη σε βιβλίο, οπότε είναι υπέροχο, γιατί σήμερα σας δίνω μία μηνιαία συνδρομή για το Jukebooks, που είναι η μεγαλύτερη συνδρομητική πλατφόρμα. Έχει πάνω από 1000 βιβλία σε μορφή audiobook, δηλαδή ηχητικά βιβλία, βιβλία που μπορούμε να τα ακούσουμε, γιατί που χρόνος πλέον να διαβάσουμε, οπότε δεν πατάμε να ακούσουμε τα βιβλία που θέλουμε να διαβάσουμε τόσο καιρό. Εκεί θα τα βρείτε όλα, έχει πάνω από 1000 βιβλία, σας είπα, οπότε στείλτε μου Jukebooks στο Viber του ρυθμού, στο 6937-949-949, για να κάνετε αυτή τη μηνιαία συνδρομή δική σας. Πάμε όμως πίσω στην ταινία που σας προτείνω σήμερα. Λοιπόν, Χάρτινες πόλεις, και ουσιαστικά βλέπουμε έναν τύπο ο οποίος είναι πολύ κολλημένος με μια κοπέλα, η οποία είναι έτσι και μυστηριώδης. Δεν το αποκαλύπτει τα μυστικά της, και μία μέρα λοιπόν αυτή εξαφανίζεται αφήνοντας πίσω της κάποια στοιχεία. Αυτός λοιπόν τι κάνει, πτωείται, όχι βέβαια, λέει οκ, πάμε να τη βρούμε, και ξεκινάει που λέτε ένα road trip με φίλους, με γρίφους, και έχει έτσι πολύ περιπέτεια, έχει χαλαρό vibe, είναι τέλειο γιατί είναι και εύκολο και χαλαρό, βγάζει και κάτι καλοκαιρινό το οποίο το χρειαζόμαστε, ταιριάζει και ο καιρός εξάλλου. Όταν τη δείτε θέλω οπωσδήποτε και τα δικά σας σχόλια. Βέβαια τώρα τα λόγια είναι περιτά, γιατί θα ακούσουμε μαζί Γιώργο Μαζωνάκη. Επιπτώσεις στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

τοπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά γίναν τα κάθε.

0: Λοιπόν, ας το ξαναπάρουμε από την αρχή. Πού ήσουν την Τρίτη στις 8 και 4 το πρωί?
1: Κολλημένος στην Κηφισία.
0: Και ποιον άκουγες, Γιώργο? Ποιον άκουγες?
1: Ρυθμό 949, το λέω. Έπαιζε το λογαριασμό και τραγούδαγα τόσο δυνατά που με κοίταγε και ο ταξιτζής δίπλα με δάκρυα στα μάτια.
2: Μη περιμένεις ανάκριση για να το πεις. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, μη ψάχνεις αλουθή. Πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Βράδυ Δευτέρας 4 Μαΐου, είμαι η Έλενα Ντάντζελο και θέλω να ξέρετε τι γίνεται εδώ στα πρωινά μας. Γίνεται ο χαμός. Έχετε εκεί τη λέσχη των καμένων ποιητών, υπάρχει το ραντάρ του ρυθμού 949 που σε ψάχνει στην Αθήνα και τόσα άλλα. Μάλιστα, μιας και μιλάω για το ραντάρ του ρυθμού, που είναι ο μεγαλύτερος διαγωνισμός του ελληνικού ραδιοφώνου, που μέχρι σήμερα έχει μοιράσει περισσότερο από 50.000 ευρώ μετρητά και είναι στο Πάμε Πρωινό. Θέλω λοιπόν να ξέρετε τι έγινε σήμερα. Σήμερα λοιπόν έψαχνα έναν άνδρα που να είναι γεννημένος από το 1985 έως το 1995, να έχει μπλε αυτοκίνητο στο όνομά του και το όνομά του το βαφτιστικό, έτσι. Και η οδός στην οποία μένει να αρχίζουν από το ίδιο γράμμα. Σήμερα το ραντάρ δεν βρήκε το στόχο του, οπότε αύριο επιστρέφει με 300 ευρώ. Οπότε, τι πρέπει να κάνετε εσείς για να τα διεκδικήσετε? Πάρα πολύ απλά. Δευτέρα με Παρασκευή να είστε συντονισμένοι στο Πάμε Πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη, την Αθηνά Αφαλίδου, να ακούτε τα 3 στοιχεία που ψάχνει το ραντάρ και έτσι να μην χάνετε την ευκαιρία να κερδίζετε εμμετρητά. Οπότε το ίδιο να κάνετε και αύριο, γιατί αύριο είπαμε επιστρέφει με 300 ευρώ. Τώρα, Νίκος Οικονομόπουλος, όπου κι αν πας, στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

έκλεψες εσύ και πέταξες στην άκρη. Για μια στιγμή σαν σκέφτηκα πως ζούσα σε μια πλάνη.

πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

με τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και έφυγες και παραδέχτηκες ο έρωτας πάντα περνά.